92,6. After hours.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Best.

Έλα διαχρονικότατο τώρα αυτό του Al Green. Και αγαπημένο εδώ της εκπομπής. Τώρα δεν ξέρω, 5 μέρες έμειναν μέχρι να σας χαιρετήσω, να σας αποχαιρετήσω και να τα ξαναπούμε 1η Σεπτεμβρίου. Οπότε δεν ξέρω, μήπως να ζητήσετε κανένα τραγούδι σιγά σιγά, να βάζω τα αγαπημένα μας τη σεζόν, τα καινούργια, δεν ξέρω. Είναι λίγο αχταρμάς όλα στο μυαλό μου. Καλημέρα κατά τα άλλα. Ο Πάνος Λάκα της μιλάει και επιλέγει τη μουσική μέχρι τις 8 κάθε μέρα στον Best, 7 και 5 είναι η ώρα. Oh, 23 Ιουλίου, χρόνια πολλά στον Ιεζεκιήλ, στην Πελαγία και τον Πελάγιο, Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Γεννιέται το 1957 ο τεράστιος Νίκος Γκάλης. Φεύγει από τη ζωή το 1996 η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το 2011 φεύγει από τη ζωή το 1996 η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

στις Κυκλάδες σήμερα. Θα τα πούμε για τον καιρό. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λιαλάκατζης. Έλα, αφού ακούσαμε τώρα Al Green, να μην ακούσουμε και ένα delegation.

Ο Θάνος είναι ο νέος Σταύρος της εκπομπής. Τον κάνω επίτιμο ανεκδοτάκια. Οπότε Σταύρο, λυπάμαι, έληξε η θητεία σου. Στέλνει κάτι υπέροχα ο άνθρωπος και καθαρά για λόγους ευγένειας πρέπει να τα πω, έτσι δεν είναι. Τα ανέκδοτά του πρέπει αγένεια. Βάλτε ζώνη, δεθείτε, έρχεται, έτσι. Πήγα να φτιάξω τα νύχια μου στην τεχνήτρια. Τεχνήτριες λέγονται. Η τεχνήτρια είναι ηχού, όπως και να το πεις. Καλημέρα και σε αυτούς που δουλεύουν πάνω στα νύχια. Πήγα να φτιάξω τα νύχια μου στην τεχνήτρια και δεν μου έδωσε απόδειξη. Έφτιαξα ημινόμιμο. Ρε Θάνο, που ήσουν τόσο καιρό, αλήθεια? Φαντάζεσαι να σε λέγανε η Εζεκίη Λάκατζη και να έπρεπε να κεράσεις? Το υποκοριστικό ψάχνω. Easy. Ζεκί. Ιλ. Ιλ Λάκατζης.

Έλα, γράψτε καμιά εκπομπή σε καμιά 90. Για να πάρετε καμιά εκπομπή στις διακοπές, γιατί μου ζητάτε εδώ διάφορα. Πώς να ανεβάσω εκπομπή? Μπορεί να ανεβάσω καμιά εκπομπή, ρε παιδιά. Ναι, οκ. Okay. Εγώ τελευταία εκπομπή θα κάνω Τετάρτη, άλλοι θα κάνουν Παρασκευή. Γιατί εγώ θα κάνω Τετάρτη? Καλημέρα στη Σαλαμίνα. Εζέκελ Γκονζάλες, ναι. Παιχτούρα του Παναθηναϊκού. Ανοιχτή παιδική σταθμή, πηγαίνει κόσμο στους παιδικούς σταθμούς ακόμα που πηγαίνουν τα παιδάκια. Καλημέρα στο Νέο Βουτζά, καλημέρα στο Βισάγ που δουλεύει στο δημόσιο και δεν δουλεύει μουσικές πια. Βασίλη, καλημέρα Βασίλη.

Το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείξει 35 βαθμούς, αλλά θα έχει ένα βοριά μέχρι τότε. Λουκούμι. Μετά θα έρθει ο νοτιάς, θα γυρίσει ο αέρας, αλλά οκ, η θερμοκρασία μια χαρά.

Αύριο. Καλά. Προσέξτε, μην αρπάξετε τίποτα. Αν και δεν κρυώνεις από το κρυό, από τις ιώσεις την αρπάζεις. Προσέξτε, γιατί θα έχει 30 βαθμούς μόνο. Το Σάββατο, μία από τα ίδια. 9 η ώρα το πρωί το Σάββατο θα έχει 24 βαθμούς. Και το Σάββατο θα έχει όλη τη μέρα βοριά. Δεν μπαίνεις θάλασσα, εννοείται. Και πάμε έτσι κλεφτά να δούμε και την επόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα 36-37 ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, μετά από το Σαββατοκύριακο που θα είναι ψηλό νορμάλ. Την Τρίτη 39 βλέπω. Για να δούμε.

ανακοινώνονται και οι βάσεις σήμερα μετά τις 11. Οι υποψήφοι θα ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου με SMS. Άντε, καλή επιτυχία, και όπως έχουμε πει, έτσι δεν τρέχει τίποτα. Αν και πάνω κάτω τώρα ξέρεις τι έχεις κάνει, ξέρεις που περνάς δηλαδή, πάνω κάτω.

Καλημέρα στη ΜΕΘ του 251 Αγνά. Καλημέρα σε αυτούς που περιμένουν να πάρουν άδεια. Τώρα τέλος του μήνα, νομίζω φεύγουν οι πρώτοι αδειούχοι. Οι πρώτοι εννοώ του Αυγούστου.

Έχουμε αρχίσει τα κουτσομπολιά τώρα στην εκπομπή. Πού θα πας εσύ, εσύ που θα πας? Όχι, εσύ που θα πας. Και έχει τσούχτερες, ρε, πού πας? Άλλο αυτό.

Γιατί κόπηκε το ρεύμα στην Αθήνα, γιατί μπαμπά, γιατί, γιατί, τι γιατί. Μεγάλα προβλήματα είχαμε χθες, λέει, και στο κέντρο και στα νότια προάστια, στο μεσημέρι. Πάνω στην τάλα του μεσημεριού. Η ακραία ζέστη και η εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών εκτόξευσαν την κατανάλωση, οπότε, όπως καταλαβαίνετε,

Εντάξει, αυτό με τα κλιματιστικά είναι ένα θέμα γενικά. Έρχεται και κόσμος, έρχονται και τουρίστες. Φαντάζεσαι να μπει σε ένα μέρος τώρα και να μην έχει, ρε παιδί μου, έρχονται οι τουρίστες, πάνε στα ξενοδοχεία και είναι κλειστό το δωμάτιο και μπαίνεις μέσα. Εγώ θα κοιμηθώ έξω. Μα σας έχουμε στρώχει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ θέλω, πού έχει ένα δεντράκι. Πώς θα μπεις μέσα στο δωμάτιο, ο τουρίστας θα έρθει ξεροσταλιασμένος. Δεν πρέπει να ανοίγουμε τα air condition μέσα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Αλλά υπάρχουν και συστήματα αυτά τα καινούρια τώρα, πώς λειτουργούν, με κάρτες, με ανέπαφες, αυτά, μπαίνεις, βγαίνεις. Δεν πρέπει το air condition να δουλεύει σε ρή συνέχεια. Μα μας έρθει δε, σιγά μου ρε, πώς. Στο σπίτι όταν βράζει ο τόπος και πετάγεσαι μέχρι το φούρνο, το κλείνεις. Δεν μπορώ ότι όταν κάνει ζέστη, δεν μπορώ τη ζέστη εκτός αν είσαι στη θάλασσα δίπλα, ναι, okay. Ή μπορείς να βουτήξεις.

Καλημέρα. Να, ορίστε, Καστοριά. 14 βαθμούς έχει η Καστοριά. 14 βαθμούς. Βγαίνεις με το κολεγίου. Κάθεσαι στη βεράντα και κρυώνεις την Καστοριά.

Αν ακούει κανένας τουρίστας να μας πει, κάποιος οδηγός ταξί ή βαν μπορεί να μεταφράσει, να μας πει πώς περνάει στην Ελλάδα. How are you this beautiful morning in Athens? Η Ακρόπολη, λέει, έχει μπει στο μικροσκόπιο της Λιμπερασιόν. Η Ακρόπολη και οι παροχές της, τους τουρίστες. Τι παροχές μπορεί να έχει η Ακρόπολη τώρα?

Η εφημερίδα έκανε ρεπορτάζ στο χώρο της Ακρόπολης. Έλλειψη τουαλέτας και σκιά στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Μάλιστα. Mm-hmm. Σαν να βλέπεις την Οδύσσια τώρα και να την ώρα του χαμού το βέσε που είναι. Κύριε μου, στο Βράχο της Ακρόπολης είσαι. Ποιο, πού θες να... Δεν κατάλαβα. Να πας πριν για πιπί ή κρατήσου. Παγίδα λέει η Ακρόπολη.

αφήσετε τα τα μάρμαρά μας αμαγάριστα, έτσι. Άντε μπράβο. Πάνε λέει οι τουρίστες τα μάρμαρα και κάνουν. Έλα τώρα. Δεν προλαβαίνει ο άλλος και πάει στα μάρμαρα. Και εμείς φταίμε μετά και το κάνει Λιμπερασιόν θέμα ότι δεν έχουμε τουαλέτες στην Ακρόπολη. Και ωραία, πήγες στην Ακρόπολη. Πόση ώρα θα κάτσεις? Την είδες, φαίνεται από μακριά, εξάλλου δεν είναι. Πας πάνω, τη βλέπεις, κάνεις μια βόλτα 5-10 λεπτά, γυρνάς, αυτό είναι ωραία, μάρμαρα. Τι ωραίο, επιφωνήματα θαυμασμού. Βγάζεις φωτογραφίες, γεια. Τι θα κάνεις? Please don't be in Acropolis.

0: The best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ?
7: Αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: There is another way of living for women. Women do have rights. Women do have a voice. And now that she feels good, she's even better than she was in Bangladesh.
0: Best. 92,6.
12: No one is illegal.
13: Scratching and give me a beat.

Έλα, τι κομμάτι αυτό τώρα. Είναι ένα τσέρι και το Buffalo Stance για πρώτο το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα. Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική και την κουβέντα μέχρι τις 8 στον Best. Τέλειος ο καιρός, καλύτερος από χθες, δροσιά επιτέλους, θερμόμετρο μέχρι 34-35 βαθμούς. Στο κέντρο, έτσι. Αν είστε βόρεια νότια.

Ο Κηφισός χειρότερος από χθες. Δεν μπορεί να τα έχει όλα. Έχει περισσότερη κίνηση και στην Κηφισίας βλέπω, μετά την Κατεχάκη προς το κέντρο. Και η Βασιλή Σοφίας, το λιμάνι του Πειρά έχει πολλή κίνηση. Μιλάμε για όλα. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λάκατζης. Ό,τι σας απασχολεί εδώ το λέμε.

0: Έλα, ζητήστε κανένα τραγούδι τώρα. Τι έχετε πάθει? Εδώ είπα ότι κάνουμε τελευταίες εκπομπές. Αν δεν ζητήσετε τώρα, πότε θα ζητήσετε? Εδώ, Μίμη, στην Καστοριά. Ο Δημήτρης στη μέση του 251, γνά. Την άλλη εβδομάδα, σήμερα Πέμπτη, έτσι. Την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, κάτι θα κάνουμε.
1: Κάτι επαιτειακό.

Βάλε Last Shadow Puppets όποιος αρέσει. Έλα ρε εσύ. Λες ε. Δεν ξέρω. Led Zeppelin μου ζητάτε. Πολύ ωραίο. Γενικά ευχάριστα τραγούδια. Ναι, αμέ. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Δεν χαλάω χατήρι.

Καλημέρα. Καλημέρα στη Σύρο. Η Σύρος είναι πολύ της μόδας. Το γράφουν και οι ξένοι. Ταξιδιωτικά περιοδικά, site διάφορα. Ανεβαίνει στις λίστες με τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών για την Ελλάδα, έτσι. Μπράβο στη Σύρο μας.

Α, θα το θέσω εδώ στο κοινό. Εμείς ξυπνάμε πάρα πολύ πρωί, εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Αν θες να βγεις το βράδυ και το έχεις πάει σε ρί, πώς μπορείς να κρατηθείς να μην κοιμηθείς στις 9-10? Discuss. Έλα η τάξη λίγο. Έλα τα παιδάκια. Κοιμάσαι το μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέμε σερή, έχεις δουλειά, δουλεύεις. Δεν τελειώνεις τις 8 η μέρα σου το πρωί. Γιατί και εσείς ξυπνάτε και το πάτε σερή. Ωραία, τι κάνεις μετά? Βγαίνεις στις 9, 8.30 εκεί πριν σε πάρει ο ύπνος. Απλά χωρίς λόγο, απλά βγαίνεις, έτσι. Για να σε πετύχει ο ύπνος στην καρέκλα έξω στο μπαρ. Οκ.

0: Ρε Πάνο, ο άλλος ακούει Best και ζητάει Zeppelin. Εδώ βάζω Σαμάνθα. Οι Zeppelin σε πείραξαν.
1: Όχι, εγώ με τον ακροατή είμαι.

Λοιπόν, το κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής σήμερα είναι ότι τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Να βάλουμε και ένα τραγούδι ενός ακροάτη που το ζήτησε.

Μετά τα 40 λάκατζε δεν κάνεις εξόδους, είναι επικίνδυνο. Ό,τι προλάβουμε δηλαδή. Δεν βγαίνετε δηλαδή, τι κάνετε. Έλα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Πρέπει παιδιά να οργανωθούμε, να κάνουμε μια σύμπραξη, ένα συνδικάτο. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε. Η πρωινή τη νύχτα. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να βρούμε για να μπορέσουμε

Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Αύριο Παρασκευή στις 7 ραντεβού. Άντε γεια. Be one of us. Be one of

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έρση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έρση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Every human being is born with equal value. But they die with a value given or taken by the world.
0: Best 92,6.
9: No one is illegal.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Όπα.
1: Καλημέρα.
2: Επειδή δεν σου το κάνει για να σε εκθέσει.
1: Θέλει το τουρουρουρουρουρου.
2: Δεν εκτίθεται.
1: Εκτίθεμαι από μόνος μου. Δεν έχω θεματάκια. Εντάξει. Τι γίνεται, όλα εντάξει.
2: Καλό φθινόπωρο, εύχομαι.
1: Τι ωραία που είναι η Ρωσούλα σήμερα. Λοιπόν, μας λυπήθηκε ο Θεός πραγματικά στο νήμα πάνω που ήμασταν έτοιμοι να εγκαταλείψουμε κάθε προσπάθεια για ζωή. Ευτυχώς έπεσε η θερμοκρασία και έπεσε όντως, όπως λέγανε οι μετεωρολόγοι, έπεσε 10 βαθμούς.
2: Θα πέσει κι άλλο.
1: Μακάρι.
2: Έχει κι άλλο. Θα έχει και κάτι βροχούλες, λέγεται.
1: Ναι, αύριο
2: εκεί
1: και
2: γύρω στο Σάββατο, ναι, Παρασκευή Σάββατο, δεν έχουν καταλήξει ακόμα με ασφάλεια. Θα το δούμε αυτό. Το σημαντικό είναι ότι δρόσησε.
1: Δρόσησε και
2: το
1: σήμερα.
2: Το κακό είναι ότι έχει πάρα πολύ αέρα και ξέρεις, στην Ελλάδα το να έχει πάρα πολύ αέρα το καλοκαίρι.
1: Ναι, το φοβάσαι.
2: Είναι πάντα μια συνθήκη που δυστυχώς τρομάζει αντί να σε χαροποιεί.
1: Ισχύει. Ας πιαστούμε όμως ότι τώρα έχει αισθητή θερμοκρασία εδώ στο Μαρούσι που είναι το ραδιομέγαρο του Best. Έχει 25 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή είναι κυριολεκτικά 10 βαθμούς κάτω σε σχέση με την αισθητή που έδειχνε χθες. Τέτοια ώρα, 35 έδειχνε χθες. Μια χαρά.
2: Πολύ καλά το πάμε.
1: Πάμε λοιπόν παρέα ως τις 10 παιδιά. Ο μήνας έχει 23, η ώρα είναι πια 8 και 11. Στα μικρόφωνα και τη μουσική, η Μανίνα Ντάνου.
2: Ο Θεοδόσης Μίχος.
1: Και ο Γιώργος Μπίτσικας απέναντι μας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Ανυπομονούμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας στο Live 24 και στα social εννοείται, του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Και άλλο εδώ λέει: πραγματικά ο Θεός με λυπήθηκε. Χθες το μεσημέρι χάλασε το air condition.
1: Παναγία.
0: Στο τσακ.
1: Αυτό εγώ θέλει θρίλερ να ξεκινάνε έτσι.
0: Χθες το μεσημέρι, με να σου πω το απόγευμα βασικά, εγώ γονάτισα με το air condition. Δεν την παλεύω με το air condition. Ταυτόχρονα δηλαδή αυτό που σου προσφέρει την ανακούφιση, είμαι στην κατηγορία των πολιτών που μας βασανίζει κιόλας. Όσο καλό και να είναι η συσκευή, δεν μ' αρέσει. Μου φαίνεται αφύσικη αυτή η θερμοκρασία.
1: Κοίταξε τώρα, ευχάριστο.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις. Να το κάνεις αλλιώς, βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Συγγνώμη, αλλά ναι, άμα είμαι έτσι πώς ήταν τα πράγματα.
0: Ναι, τι να κάνεις.
1: Αναγκαστικά.
0: Anyway, αυτή τη στιγμή η δροσιά την απολαμβάνουμε για όσο κρατήσει και από ό,τι φαίνεται και την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα ξαναξεφύγει η θερμοκρασία. Θα πάμε στα 30-30 κάτι. Νορμάλ πράγματα, εντάξει. Ούτε του παπά φέτος το λέμε και το ξαναλέμε για να το πιστέψουμε. Μας έχει πάει γενικά πολύ καλά ο καιρός.
1: Οπότε... Αντίθετα με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ούτε του παπά.
1: Λοιπόν... Έρχονται εδώ οι τουρίστες να δροσιστούν. Ποιος θα το περίμενε.
0: Εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, ο μήνας έχει 23. Τι έχουμε σε επαιτίους και γεγονότα έτσι αξιομνημόνευτα?
1: Καταρχάς γιορτάζει ο Ιζεκίλ. 25-17.
0: Ναι.
1: The Road of the Righteous Man.
0: Έτσι.
1: Η Πελαγία και ο Πελάγιος.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Είναι παγκόσμια ημέρα.
0: Μαντάμ Πελαζή. Δεν ήταν η ταινία με τη Βλαχοπούλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε τη Μαντάμ Πελαζή.
1: Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν.
0: Μάλιστα.
1: Το σύνδρομο Σέγκρεν είναι μια αυτοάνωση νόσος που επηρεάζει τους, τα μάτια, το ότι έχει ξηροφθαλμία, ξηροστομία, στεγνώνει όλους τους αδένες που βγάζουν, που εκρίνουν υγρά. Γεγονότα τώρα. 776 π.Χ. αρχίζουν
0: στην Ολυμπία.
1: Πιο πίσω από ποτέ, αλλά είναι σημαντική επαιτίωση, γιατί αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Σαν σήμερα. Το 1833, με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομέρης αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Ενώ το 1912 ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις σφίκες του Αριστοφάνη.
0: Τι λες.
1: Βεβαίως. 1952, στην Αίγυπτο πάμε, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ενώ στα δικά μας, 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κλειρίδης, που είναι ένα όνομα για όσους ζήσαμε ή τις 90s, πολύ έτσι αναγνωρίσιμο.
0: Λοιπόν, μιας και ζούμε τις μέρες της επετείου από τον Ατήλα, ήθελα να το πω και χθες, αλλά το ξέχασα με αυτά και με εκείνα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο podcast που είχε βγει το 2024, νομίζω το είχαμε ξαναπεί κάποια στιγμή, με τίτλο «Δεν υπήρξε ποτέ φαέθον».
1: Λοιπόν, μπράβο,
0: είναι ένα τρομερό podcast. Πριν από δύο χρόνια, τότε που ήμουν και στην Κριτική Επιτροπή στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη στην κατηγορία των podcast, το είχαμε βγάλει πρώτο, είχε κερδίσει το βραβείο. Είναι η συγκλονιστική ιστορία μιας μυστικής αποστολής που είχε γίνει από το ελληνικό πολεμικό πλοίο Φαέθων στην Κύπρο το 64, έτσι, 10 χρόνια πριν τον Ατήλα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτή η αποστολή είχε μείνει απόρριτη για πάνω από 50 χρόνια. Αξίζει, παιδιά, να τα ακούσετε το επεισόδιο. Είναι μικρό, 24 λεπτά. Είναι η αφήγηση, αν δεν απατώμε,
1: του
0: καπετάνιου. Νομίζω τώρα με μία επιφύλαξη αυτό. Είναι συνταρακτικό αυτό το podcast. Διαβάζει την ιστορία αυτών των ανθρώπων και πώς πήγαν να βοηθήσουν, να πολεμήσουν.
1: Και δεν το ξέρουν ούτε οι οικογένειές.
0: Δεν το ξέρει κανείς. Κανείς. Επί 52 χρόνια ήταν απόρριτο όλο αυτό. Άρα βάλτε τα κάτω. 64 συν 52, κάνετε τους υπολογισμούς πότε βγήκε η πραγματική ιστορία, τι έγινε με αυτό το πολεμικό πλοίο, το Φαέθων. 24 λεπτά. Τρομερό επεισόδιο, αξίζει να το ακούσετε στα όπου καταναλώνετε τα podcast σας.
1: Μάλιστα. Αυτά. Ενώ τελευταία μας επέτειος για σήμερα, από τις πιο μαύρες επέτειους που είχαμε στα πρόσφατα χρόνια, τουλάχιστον στην Ελλάδα, 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. Είναι η επέτειος από το Μάτι, 104 νεκροί, 172 τραυματίες, βοήθεια από την ΕΕ ζητάει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε. Ευτυχώς θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τι συνέβη.
0: Έχουν περάσει 8 χρόνια.
1: Εκείνη τη χρονιά έχουν περάσει 8, ναι. 8 χρόνια. Παραπάνω μου φαίνονται, γιατί μεσολάβησε και ο COVID και έχω μπερδευτεί τώρα. Γενέθλια θα είχε ο Ρέιμον Τσάντλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe.
0: Από τις σειρές αγελάδες της αστυνομικής λογοτεχνίας ο Τσάντλερ.
1: Και ναι, αύριο έχουμε τα βιβλία να μην ξεχάσουμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Εμείς κυρίως να μην το ξεχάσουμε. Και οι ακροατές, αλλά κυρίως εμείς. 1920, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμάλια Ροντρίγκες, η πρωτοκάλληδα τραγουδίστρια των Φάντο. Ενώ δεν ξέρω αν θες να πάρεις τηλέφωνο σήμερα, έχει γενέθλια ο Νίκος Γκάλης. Γεννημένο το 1957.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να τον γνωρίσω τον Γκάλη, αλλά δεν νομίζω. Το δεν καταφέρω.
1: Γιατί νομίζω είσαι τόσο απεσιόδοξο.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν θα ήθελε να γνωρίσει τον Γκάλη και να υπάρχει.
1: Πώ και δεν του έχει κάνει εσύ συνέντευξη.
0: Έλα μου ντε. Καλή ερώτηση.
1: Για ψάξω να τον πει χρόνια πολλά και να μην πω θέλει.
0: Πού σε Νίκο.
1: Λοιπόν, φευγιά τώρα. Έχουμε σημαντικά φευγιά σαν σήμερα. Καταρχάς, το 1996, σαν σήμερα, έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Το 96.
1: Βεβαίως.
0: 30 χρόνια χωρίς τη μεγαλύτερη Ελληνίδα στάρ όλων των εποχών.
1: 30 χρόνια ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ είναι 15 χρόνια. Πω, είναι 15 χρόνια.
0: Τι καλέ.
1: Θέλω πω.
0: Τι έπαθες.
1: 15 χρόνια από το θάνατο της Amy Winehouse.
0: Ναι, αυτό που μας στέλνει και εδώ κάποιος, ότι έφυγε η εμβληματικότερη τραγουδίστρια όλων των εποχών, η Amy Winehouse. Ναι, είναι εκεί ψηλά στις πιο σημαντικές τραγουδίστριες, τουλάχιστον στο ιδίωμα που υπηρέτησε.
1: Πέρασαν 15 χρόνια θα δώσει.
0: 15 χρόνια, φιλενάδα.
1: Φοβερό. Ένα το 2018, σαν σήμερα, έφυγε η Χρύσα Σπηλιώτη, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας.

0: Την καλημέρα μου με ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση στα Ελτά Courier θέλω να δώσω.
1: Αμπά.
0: Not όμως κεφαλαίο. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, επειδή όποια πέτρα και να σηκώσεις, ένα μπεστάκι θα βρεις από κάτω. Μήπως ακούει κάποιος κάποια που να εργάζεται στα Ελτά Courier να μου λύσει την εξής απορία που δεν την έχω μόνο εγώ, φαντάζομαι
2: όλοι
0: την έχω.
2: Όλοι.
0: Λοιπόν, πώς γίνεται να... Είτε να περιμένεις ένα δέμα που έχεις παραγγείλει, είτε να μην περιμένεις, να σου στείλει κάποιος ένα δέμα. Ρε, να σου στείλω εγώ ένα δέμα.
1: Ναι.
0: Και να σου έρχεται την...
1: Στείλε μου ένα δέμα.
0: Θα στα φέρω, σε βλέπω κάθε μέρα. Άντε, ας το στείλω με Ελτά Courier. Δεν ξέρω αν θα το πάρεις
1: ποτέ. Για την εμπειρία, δεν είμαι εδώ για τα λεφτά.
0: Λοιπόν, η εμπειρία λοιπόν είναι η εξής. Νομίζω το έχουμε ζήσει όλοι. Να σου έρχεται, ξέρω, την Τετάρτη, μήνυμα το βράδυ. Mm-hmm. Ή την Πέμπτη το πρωί ακόμη, ότι θα παραδοθεί σήμερα 9 με 5. Ναι. Λες εσύ, καταπληκτικά, παίρνεις τηλέφωνο το αφεντικό σου και λες: Μεγάλε, sorry, αφεντικό, δεν μπορώ
1: δεν
0: να έρθω.
1: Γιατί
0: θα
1: περιμένω τα Ελτά Courier.
0: Ελτά Courier. Ναι, θα σου πει το αφεντικό σου, βεβαίως τι τώρα. Δεν συζητάμε με ζητήματα ζωής και θανάτου, δεν παίζουμε. Λοιπόν,
1: για όλοι για τα Ελτά Courier δουλεύουμε, άλλωστε.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Πώς τυχαίνει, ρε παιδί μου, όταν μου στέλνουν εμένα ένα τέτοιο μήνυμα, πρόσφατα δηλαδή, και δεν είναι το μοναδικό κρούσμα, θα περιγράψω το πιο πρόσφατο. Τυχαίνει εκείνη την ημέρα να μην χρειάζεται να λείψω από το σπίτι, να δουλεύω remotely που λένε και στο χωριό μου.
1: Ναι, αλλά 9 με 10 είσαι εδώ.
0: Υπήρχε το έτερον μου ίμιση
1: σωστό,
0: στο σπίτι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, γυρνάω. Μέχρι τι ώρα γύρισα, ξέρω, 10 και μισή. Κάθομαι στον υπολογιστή να ξεκινήσω τη δουλειά, ξέρω εκείνη την ώρα. Μέχρι τότε δεν έχει έρθει.
1: Εχθές μιλάμε τώρα όλα αυτά.
0: Προχθές.
1: Προχθές, μάλιστα.
0: Κατά τις 11.30 μου έρχεται ένα μήνυμα.
1: Δεν σας βρήκαμε.
0: Που λέει η παράδοση λοιπόν της αποστολής τάδε, όχι, αγαπητέ πελάτη, έγινε προσπάθεια παράδοσης, ναι, της αποστολής τάδε, για νέα ημερομηνία παράδοσης καλέστε στο τάδε νούμερο. Για τα Ελτά Μακρυγιάννη στην περίπτωσή μου, εκεί μου λάχε εμένα, στην Καλυθέα. Τηλέφωνα πρέπει να πήρα, μπορεί και 15 φορές, παιδιά, έτσι, 15-20 φορές. Μπαίνει στην αναμονή. Αυτή τη στιγμή όλοι οι υπάλληλοι μας είναι απασχολημένοι. Παρακαλούμε, καλέστε αργότερα. Γεια σας. Κλακ και στο κλείνει. Yeah. Μπαίνει στο ηλεκτρονικό...
1: Στα μούτρα στο κλείσε.
0: In your face, bitch.
1: In your face, ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνει στον ηλεκτρονικό εντοπισμό του δέματος, σου λέει ότι έγινε προσπάθεια, επικοινωνήστε με το κατάστημα.
1: Πώς το προσπάθησαν, το πέταξαν από κάπου μακριά και δεν έφτασε.
0: Προφανώς δεν έγινε ποτέ αυτή η ρημάδα η προσπάθεια.
1: Προφανώς.
0: Και η ερώτηση λοιπόν είναι, γιατί δεν γίνονται ποτέ οι ρημάδες αυτές οι προσπάθειες. Τι γίνεται στην περίπτωση που θες να το πάρεις αυτό το ρημάδι, το δέμα.
1: Πρέπει να πας στη Μακρυγιάννη.
0: Γιατί σου γράφουν καλέστε εκεί και δεν σου λένε, μεγάλε, τον ήπιε. Sorry. Πρέπει να έρθεις εδώ να το πάρεις κατευθείαν.
1: Κοίτα να σου πω κάτι. Αυτό που πρέπει να πούνε και δεν μπορούν να το πούνε, γιατί μετά ακυρώνεται όλο του ο ρόλο, είναι ότι παιδιά δεν μπορούμε να φέρνουμε στα δέματα, αλλά να τα παίρνετε.
0: Ελάτε να τα παίρνετε μόνοι σας.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλουν να τα φέρουν τα δέματα. Κάνουν αυτό το 9 με 5 ώστε ο μισό κόσμο να μην μπορεί να είναι εκεί.
0: Ναι, ποιος
1: οπότε
0: μισός,
1: θεωρούν αυτονόητο ότι δεν ήσουν, γιατί αυτό που δεν θέλουν είναι να βγάλουν φορτηγάκι. Να βγάλουν φορτηγάκι, γιατί τι γίνεται με τα δέματα, δεν είναι γράμματα, τα παίρνει όλο με το μοτοσακό και τα πηγαίνει. Πρέπει να βγάλει προφανώς κάποιο όχημα. Δεν θέλει να το βγάλει εκτός από τις απόλυτες απαραίτητες φάσεις που ξέρω εγώ είναι τα πιο. Υπάρχουν κάποιες αποστολές που είναι πιο ακριβές, που είναι express, δεν ξέρω τι.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Σου λένε δεν σας βρήκαμε, οπότε εσύ αναγκάζεσαι να πας να το πάρεις. Αντί να σου πούνε, παιδιά, δεν μπορούμε να φέρουμε τίποτα, ελάτε πάρτε τα. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Μετά δεν έχει νόημα να είσαι courier.
0: Εντάξει, μετά τώρα αναρωτιούνται λοιπόν ορισμένοι γιατί όλοι ακούνε Ελτά Courier, ας πούμε, και βγάζουν.
1: Δεν το κάνει πάντως μόνο η Ελτά Courier, για να πούμε την αλήθεια. Μην το περιορίσουμε στη μία αυτή η μπράντα μόνο.
0: Η Ελτά είναι δεδομένο ότι θα το κάνει. Δεν υπάρχει καμία άλλη πιθανότητα.
1: Έχω
0: να...
1: και μια άλλη στο μυαλό μου που δεν μπορούμε να την πούμε στον αέρα. Αλλά υπήρξε μια εποχή δηλαδή που υπήρχαν τρομερά παράπονα και καταγγελίες και ίσως διορθώθηκε η συγκεκριμένη που λέω εγώ, γιατί υπήρχαν αυτές τις καταγγελίες. Αλλά γενικά είναι τακτική αυτό.
0: Εντάξει, γενικά είναι λαϊνή η κατάσταση τώρα, πέρα από την πλάκα. Λέει κάποιος μόνο box. Ένα παιδί μου, το θέμα είναι ότι δεν ξέρεις. Κάποιος σου στέλνει κάτι και δεν ξέρεις τι είναι. Και πρέπει να τρέχεις. Δηλαδή, και άντε πες, έχεις μια ευελιξία στο πρόγραμμά σου, μπορείς να πας, ξέρω, να πεις να ξοδέψω μισή ώρα, μία ώρα, δεν ξέρω πόσο θα μου πάρει. Κάποιος που δεν μπορεί, που δουλεύει 9 to 5 αυστηρά, τι κάνει με αυτό το ρημάδι το δέμα, δεν θα το πάρει ποτέ.
1: Δεν παίρνει δέμα.
0: Δεν παίρνει δέμα, παίρνει κάτι άλλο. Αυτά, το βγάλαμε από μέσα μας. Αν ακούει κάποιος που δουλεύει στα Ελτά Courier, ας μας στείλει γιατί συμβαίνει αυτό. Και πάμε με Amy Winehouse που έφυγε σαν σήμερα, ως το πρώτο διάλειμμα.

0: Best 92,6.
1: Really try and get rid of all the tension that you've been carrying there today.
0: We, the music.
2: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
3: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
4: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: bed one night and say, what's one thing I'm doing wrong that I know I'm doing wrong?
1: We, the music.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Θυμάστε που λέτε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Έχει επιστρέψει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Την καμπάνια μπορείτε να τη δείτε στα social media της εταιρείας.
1: Και τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει. Τώρα αρχίζει να κατεβαίνει.
0: Τώρα εντάξει.
1: Αλλά όπως και να έχει, η σωστή ενυδάτωση είναι βασική ανάγκη. Οπότε, εκτός από το να πίνετε πολλά υγρά, καλό θα είναι να προσθέσετε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύετε ένα δισκίωση ένα ποτήρι νερό και είστε έτοιμος να συνεχίσετε. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα.
0: Πάμε να ρίξουμε και την κλασική μας ματιά στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας σήμερα 5η 23 Ιουλίου του 2026 από την εφημερίδα Κόντρα, όπου διαβάζουμε για καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της
1: Τεχάν.
0: Με συγχωρείτε. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης που λέγαμε χθες.
1: Βέβαια.
0: 300.000 ευρώ αντί 50.000 για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Ρε, παιδιά.
1: Για πες το πάλι τη διαφορά.
0: 250.000 πάνω.
1: Α, ωραία.
0: Για κάθε τέτοιο κουτί.
1: Μην είστε μίζεροι, ρε παιδιά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τι είναι 250.000 άμα τα μοιράσουμε μεταξύ μας. Δηλαδή, πώς είμαστε, θα τα μοιραστούμε.
0: Το ένα
1: ναι, αλλά και εμείς είμαστε πολύ Γιώργο. Δεν είμαστε λίγοι.
0: Δύο υπουργοί λοιπόν και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα, συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτη, τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Και συνεχίζουμε στη Δημοκρατία. Εκτέλεσε εντός αγωγικών, όχι παιδιά τέτοιες εκφράσεις, τον Άδωνη ο Σαλμάς. Ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. Αναλυτικός οδηγός για τους ενοικιαστές. Ρεπορτάζ εδώ για την μαύρη επέτειο από την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Διαβάζουμε στον ελεύθερο τύπο. Έχουμε ένα θέμα και για την απώλεια της Μέρης Λίντα που έφυγε χθες από τη ζωή. Μούσα, όπως γράφουν εδώ, του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδίου, σε ηλικία 91 ετών έφυγε χθες. Στο ριζοσπάστη, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτηση ή την αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Έχουμε στο πρωτοσέλιδο και την Μέρι Λίντα. Ένωσε λαό και κολονάκι. Και μεγάλο θέμα για τα δύσκολα χρόνια και τη μεγάλη επιτυχία, αλλά και την πολυκύμαντη γενικά ζωή της. Γιατί πέρασε και δύσκολα η Μέρι Λίντα. Δεν της φέρθηκαν καλά και οι σύντροφοι της ζωής της. Τα έχει πει αυτά δημόσια σε συνεντεύξεις της. Στα νέα σήμερα, ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες λοιπόν αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία σε σχέση με το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρόλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς.
1: Από ποια άποψη, από υγεία?
0: Ναι. Ζούμε και περισσότερο και καλύτερα όσον αφορά την υγεία μας από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Κάτι είναι και αυτό. Και τέλος, στην καθημερινή σήμερα. Το περίμενα ότι θα υπάρξει μία τουλάχιστον εφημερίδα που θα έχει την κλασική φωτογραφία που σκάει με τους καύσωνες, με κόσμο που βάζει το χέρι του μέσα σε συντριβάνι.
1: Άμα είναι μόνο χέρι, καλά είναι. Παλιά μπαίναν ολόκληρη.
0: ναι, κανονικά. Έχουμε ένα θέμα λοιπόν για αυτόν τον μίνι καύσωνα που μας χτύπησε. Κατά τα άλλα, διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ για το όταν η AI βγαίνει εκτός ελέγχου. Το είδες αυτό. Πώς ένα πρόγραμμα χάκαρε από μόνο του μία εταιρεία. Αυτό που έγινε με την OpenAI. Ένα πρόγραμμα λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, της εταιρείας OpenAI ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο, uh-huh. απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και έκλεψε διαπιστευτήρια σύνδεσης χακάροντας τα συστήματα νεοσύστα της εταιρείας.
1: Μάλιστα.
0: Και πού στα κόμι. Κάπως έτσι ξεκινά το Terminator. Το νου σας. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της Πέμπτης.

0: Μιας και αυτές τις μέρες συζητάμε πολύ για τη ζέστη και τα air condition και όλα αυτά, πέτυχα ένα θέμα στο oneman.gr για το ποιες είναι οι χώρες της Ευρώπης όπου οι κάτοικοι χάνουν τις περισσότερες ώρες ύπνου λόγω ζέστης. Mm-hmm. Είναι μια έρευνα που έγινε από έναν διεθνή οργανισμό που λέγεται Climate Central, αναδημοσιεύτηκε σε πολλά μέσα, εγώ τη βλέπω στο oneman.gr. Κατά μέσο όρο λοιπόν, ο άνθρωπος πόσες ώρες το χρόνο λες ότι χάνει εξαιτίας της ζέστης, πόσες ώρες ύπνου?
1: Τώρα δεν ξέρω, 80.
0: Όχι και σιγά. Εντάξει,
1: όλο το μέρος, χρόνο λέω.
0: 56 ώρες ύπνου κατά μέσο όρο. Κοίτα αν τα μοιράσεις κάτω και βάλεις τις μέρες του καύσωνα. Δεν θες και παραπάνω.
1: Ποιες είναι οι χώρες, για πες μας.
0: Λοιπόν, να σου πω μισό λεπτάκι. Πάμε στην Ευρώπη. Mm. Το μέρος στο οποίο οι κάτοικοι χάνουν τις περισσότερες ώρες ύπνου είναι... στην Αθήνα χάνουμε 45 ώρες.
1: Ωραία, ποια είναι η πρώτη?
0: Στην Νάπολη χάνανε 51 ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Στη Βαλένθια 42. Στη Λισαβόνα και τη Μασσαλία πάνε γύρω στις 40 ώρες ετησίως. Και όλα αυτά προφανώς λόγω κλιματικής
1: αλλαγής.
0: Ναι, αλλαγής, κρίσης, καταστροφής, όπως
1: αλλά
0: θέλετε.
1: Αλλά κοίτα, αν δεν είχαμε, δηλαδή αν το κλίμα το σημερινό ήταν με συνθήκες 87, θα πέθανε κόσμος κάθε... που δεν είχαμε air condition, ενώ δεν ήταν όλοι οι δημόσιοι χώροι. Προφανώς...
0: Μα το λέγαμε τις προάλλες, δεν ήταν η επέτειος του καύσωνα του 87 που είχαν...
1: Χθες, ναι, χθες προχθές, πότε ήταν.
0: 1.300 άνθρωποι, ξέρω, είχαν χάσει τη ζωή τους.
1: Φαντάσου αυτή τη ζέστη που έζησες και για λίγες μέρες τώρα, γιατί τότε ήταν σερή αρκετές ημέρες και αυτό ήταν και το πρόβλημα, να είσαι χωρίς air condition.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ ειλικρινά την ώρα που ανοίγω την πόρτα την κεντρική του σπιτιού μου, για να βγω στο ασανσέρ, επειδή είμαι στον πέμπτο και είναι ρετυρέτο, έχει από πάνω την ταράτσα, όταν ανοίγω την κεντρική πόρτα και βγαίνω να πάω στο ασανσέρ, η θερμοκρασία που έχει σε εκείνο το σημείο δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή
0: είναι
1: σαν να αποκλείεται να την άντεχε άνθρωπος αυτή τη θερμοκρασία.
0: Είναι σαν να έχεις βάλει το τσιτσί στο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα και ανοίγεις για λίγο να τρυπείς λίγο τη σακούλα να δεις αν έχει ψηθεί το ζυγούρι.
1: Αυτό. Το ζυγούρι.
0: Να είχαμε ένα ζυγούρι τώρα.
1: Έχεις σημαίνει πεινασμένος. Το ζυγούρι.
0: Έτσι που λέτε με τη ζέστη, οπότε δικαίως δηλαδή είναι και, πώς να το πω, επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μας ταλανίζει η ρημάδα η ζέστη, χάνουμε τον ύπνο μας ή δεν κοιμόμαστε συνεχώς. Δηλαδή αν το καλοσκεφτείς, το χειμώνα κοιμάσαι καλύτερα από το καλοκαίρι.
1: Προφανώς κοιμάσαι καλύτερα.
0: Μήπως λοιπόν αν τα βάλουμε κάτω είναι καλύτερα τα πράγματα το χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι, μήπως γίνουμε χειμωνάκηδες στα γεράματα.
1: Πολλοί κόσμοι είναι πλέον χειμωνάκιας και πάντα υπήρχαν χειμωνάκηδες, αλλά νομίζω τώρα έχουν αυξηθεί γιατί η αλήθεια είναι ότι τα καλοκαίρια πλέον είναι πολύ βασανιστικά.
0: Από την άλλη όμως δεν νιώθεις και ρίψας πισλές τώρα με όλα αυτά που ασχολούμαστε εμείς, ασχολείται ένα παλικάρι, ένα κοπελούδι, ξέρω εγώ, 27 χρονών.
1: 27 ναι, 20 όχι.
0: 27 ναι, ασχολείται με τη ζέστη.
1: Εδώ πέρα 30 χρονών σου λέει πάνε στα πάρτι μέχρι τις 10 για να ξυπνήσουν άλλη μέρα το πρωί και δεν πίνουν για να μην... Προφανώς πρέπει να πρωτοί στα 27. Εν τω μεταξύ το έχετε πάρει χαμπάρι ότι ο κόσμος θεωρεί, παρότι... Τα μέσα όρια ηλικίας και θανάτων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο και ζουν πιο καλά και φαίνονται πολύ πιο νέοι από ό,τι παλιότερα.
0: Η αλήθεια
1: δηλαδή
0: είναι
1: οι πενιντάριδες
0: πως...
1: ας πούμε του 70 ήταν σαν τους παππούδες μας. Δεν φαινόταν διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά οι νέοι από πολύ μικρότερη ηλικία αρχίζουν να γκρινιάζουν ότι γεράσανε. Το έχεις παρατηρήσει αυτό?
0: Όχι.
1: Έχω 30 χρόνια και σου λέει τώρα μεγάλωσα και σε φάση 30 χρονών. Όταν ήμασταν 30 χρονών δεν νιώθαμε καθόλου ότι είμαστε μεγάλοι.
0: Πλάκα κάνεις τώρα. Εντάξει, σε πιάνει μια κρυσούλα και καλά.
1: Μια κρυσούλα σε πιάνει. Καλά, εμένα με πιάσει κρύσου, τα πήγα από τα 19 στα 20. Αλλά επειδή σου φαίνεται η αλλαγή του νούμερου μπροστά, σου κάνει. Από το 9 στα 10 λίγο. Η Αγγελική φέτος θα έχει κρίση, θα πάρει να περάσει κρίση ηλικίας. Αλλά νιώθω ότι οι νέοι πλέον νιώθουν μεγάλοι πολύ νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και αρχίζουν και έχουν συνήθειες. Λες. Καλά,
0: λες.
1: Μπορεί.
0: Λέει εδώ ένας, εγώ πεθάνει στο γέλιο, το κάνω εικόνα τώρα, είναι λίγο σπιρτόκουτο η φάση. Ένα σημεία. Έχω τον πεθερό μου, λέει, στο διαμέρισμα.
1: Από κάτω,
0: 90 ετών, και επειδή τσιγκουνεύεται να ανοίξει το air condition, συνέχεια λέει ότι δεν κάνει ζέστη, άσχετα αν τριγυρίζει σαν ζόμπι, λέει, λόγω τη ζέστη. Ζητανεί ο
1: πεθερός. Είναι σαν αυτό που σου έκανε ο πατέρας σου και που έκλεισε τηλεόραση. Λέει, μήκε, το βλέπω ενώ κοιμότανε. Τι το βλέπει, αεροχαλή. Όχι, το έβλεπα, το έβλεπα. Το έβλεπα. Μην το κλείνει.
0: Του κλείνει τα φώτα,
1: ξέρω.
0: Και τέτοια.
1: Ή ξυπνάει ξαφνικά, ξέρω εγώ, μετά από μία μισή ώρα που τον έχει πάρει ο ύπνος και λέει και σου κάνει μια ερώτηση για την ταινία που δεν είναι τελείως άσχετη. Και λες, τι μου λες τώρα, έχεις να δεις μια ώρα. Εγώ βλέπω, κοιτάω τόση ώρα.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν με βλέπεις.
0: Και εγώ το κάνω αυτό στο μεταξύ όταν
1: καλά, εντάξει, δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Τι, βλέπω. Βλέπω.
1: Ναι, βλέπω. Βλέπω όνειρο, βλέπω. Δεν με ξυπνάτε.

0: Βέβαια, έχω ένα ερώτημα σε σχέση με αυτό που είπες πριν, το οποίο δεν το λέμε όλοι, το πιστεύουμε όλοι και έτσι είναι. Yeah. Ακόμη και αν δεν είναι έτσι, για να το πιστεύουμε όλοι, έτσι είναι τέλος πάντων. Αλλά όχι μωρέ, έτσι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό που λέμε ότι κοιτάμε φωτογραφίες από ανθρώπους, ξέρω εγώ, 30, 40, 50, 60, για να μην το μεγαλώσω κι άλλο ετών από δεκαετία του 80 και ακόμη παλιότερα εννοείται, και φαίνονται μεγάλη. Τώρα ναι, κοιτάς έναν άνθρωπο που ξέρω 50 ετών και τα 50 είναι τα νέα 35.
1: Τζόβενο.
0: Τύπου. Η απορία μου είναι η εξής. Μήπως αυτά τα συμπεράσματα οδηγούμαστε όσοι βρισκόμαστε στη συγκεκριμένη υποκρίση ηλικία.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: όχι.
0: Ένα παιδί 22 χρονών, αν δει τώρα μία γυναίκα ή έναν άντρα 47, θα πει...
1: Όχι.
0: Δεν θα του φανεί μεγάλος.
1: Θα του φανεί μεγάλος. Αν του δείξω όμως μια φωτογραφία του 47 το 84 ναι. και του 47 τώρα, θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι
0: ναι,
1: μεγάλοι του φαίνονται όταν είσαι 20. Όλοι μεγάλοι σου φαίνονται. Χαίρο πολύ.
0: Σου φαίνεται όμως άλλο μεγάλο.
1: Ναι, εντάξει, σου φαίνεται.
0: Αισθητά μεγάλο.
1: Είναι οι γονείς του αυτή την ηλικία. Οπότε
0: σωστό.
1: Είναι λογικό να του θεωρούν μεγάλου. Αλλά στη σύγκριση λέμε τώρα. Είμαστε ναι. μεγάλοι για το 20χρονο, όπω και να έχει. Απλά αν του δείξει κάποιον που ήταν 47 το 82 και του δείξει και να πούνε 47 σήμερα, νομίζω ότι θα αντιληφθεί διαφορά στο ναι. πώς ας πούμε όντως φαίνονται οι άνθρωποι.
0: Ειδικά τους το 47 ρίξω του 70 παππούς.
1: Τον 30 το 70 30. Γιατί εκεί στο 47-50 έτσι και αλλιώς έχει, ξέρεις, το 30 είναι που πολλές φορές έχει τρομερά μεγάλη διαφορά ναι. σε σχέση με παλιότερα. Πας περιπτώσει. Όλα καλά, ναι, ναι
0: όλα
1: είμαστε.
0: Καλά, τι 30, τι 40, τι 50 ναι, όπως λέει ναι, η γνωστή ταινία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το δεύτερο διάλειμμα. Και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kit στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, ενώ αν πάτε και νωρίτερα στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και τη θέση σας θα πιάσετε άνετα και κερασμένο popcorn θα απολαύσετε και αναμνηστική φωτογραφία θα βγείτε. Οι προβολές τώρα της ερχόμενης Παρασκευής και Σαββάτου, μεθαύριο, όχι συγγνώμη, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, αύριο Παρασκευή έχουμε το Dream Girls, την ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία
1: της
0: δεκαετίας του 60. Yes.
1: Με Beyoncé.
0: Ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας. Και το Σάββατο έχουμε την ταινία Ώρα για σερφ, παιδική, με ένα νεαρό πιγκουίνο που ονειρεύεται να γίνει πρωταθλητής του σερφ και ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, φιλίες και απρόσμενα μαθήματα ζωής, ό,τι πρέπει για να πάτε με τα παιδάκια σας.
1: Ενώ για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι ένα αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας, είναι ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλια, τα αυτιά και οι ουλές. Έχει μήλη παρείο υφή, έχει αόρατο φινίδισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό και θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Oh my god, we've got to go back and see that sunset again. And he was like, yeah!
0: Best. And in the view, Kuma exists.
11: We, the music.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.

0: κάθε χρόνο.
1: Μ' αρέσει γιατί είστε γλυκούλιδες έτσι. Ξυπνάτε το πρωί, μας
0: τι
1: ακούτε
0: σου
1: στο ραδιόφωνο. Για σένα λένε. Εμένα δεν με έβαλε στο. Εμένα δεν με έχει δει φαίνεται στη φωτογραφία. Θα σε στεναχωρήσω, λέει.
0: Ναι.
1: Εσένα. Αλλά είχα την εικόνα σου από φωτό του σταθμού που ήσουν με κοντό μαλλί. Και όταν είδα σημερινή φωτό σου, λυπάμαι. Φαίνεσαι και σίγουρα και εγώ φαινόμαστε μεγάλοι.
0: Κάτσε ρε φίλε, εδώ πέρα ξεκινήσαμε το 2016. 11 χρόνια έχουν περάσει.
1: Πέραν αυτού, εμείς δεν λέμε αν φαινόμαστε μικροί ή μεγάλοι. Λέμε σε σχέση με τις ηλικίες μας του 80. Δεν το παίζουμε τζόφενα, δηλαδή ότι φαινόμαστε 20.
0: Αυτό είναι πανθομολογούμενο.
1: Φαινόμαστε πιο νέοι νεότεροι από ό,τι φαίνονταν οι συνομήλικοί μας πριν 30-40 χρόνια. Ναι. Κατά τα άλλα, κάποιος είναι εκτός θέματος. Είδα λέει βίντεο με 20άρδες από τα 90 και ήταν όλοι κούκλοι. Για τους σημερινούς δεν το λέω.
0: Και βλέπανε κύκλους.
1: Ναι, δεν λέω. Οι 20άρδες είναι άλλο θέμα τώρα, δεν είναι άλλη συζήτηση. Αλλά αν σου φαίνονταν οι 20άρδες τώρα κούκλοι, μπορεί να ήταν και λίγο creepy.
0: Τι να κάνει το παλικάρι εκείνο
1: σε
0: που έβλεπε
1: το
0: κύκλους.
1: Κουνούπι αυτό δεν σε έχει βάλει.
0: Δεν το έχω φάει.
1: Δεν το έχεις καταφέρει.
0: Τι να κάνει αυτό το παλικάρι, το βλέπω κύκλους.
1: Έλατε, δεν έχει γίνει κανένα ρεπορτάζ να τον βρούνε.
0: Νομίζω
1: κάτι είχε γίνει σχετικό.
0: Κάτσε να το δούμε.

0: αρρωσταίνει αυτή η κομματάρα. Κλείνει η παρένθεση.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ακροατής.
0: Ποιος?
1: Που πρέπει να είναι ο ίδιος κάθε μέρα.
0: Ποιος?
1: Που λέει, σχολιάζει το θέμα που λέμε. Τον έχουν βρει και έχουν κάνει και ρεπορτάζ για αυτόν. Καλημέρα από το Λουτράκι. Και βάζει πάντα. Έξω η Αθήνα δεν σας αντέχουμε άλλο. Μην ξεχνιόμαστε κιόλα.
0: Σωστό.
1: Κάνει λίγο υπομονή. Έχει ένα μήνα τώρα δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει ένα μήνα δυνατό, αλλά μετά εντάξει.
0: Google, παιδιά. Και κάποιος μπορεί να κάνει διάφορες αναγωγές ως προς αυτό. Γκούγκλαρα, βλέπω κύκλους σήμερα.
1: Αύριο.
0: Αύριο υποθέτω.
1: Και σήμερα. Βλέπω κύκλους και σήμερα.
0: Και όντως το είχαμε ξαναπεί, νομίζω, κάποια στιγμή, πριν από χρόνια, αρκετά πια, 13 για την ακρίβεια χρόνια, είχε κυκλοφορήσει μια φωτογραφία του πώς ήταν ο βλέπω κύκλους το 2013. Να είναι καλά, ο άνθρωπος θα έχει κανένα λόξιγκα τώρα που το μελετάμε.
1: Κουκλάκι ζωγραφιστό ήταν.
0: Ωραιότατο, ανοιχτό μάτι, το σκουλαρικάκι του, ωραίο μαλλί. Μια χαρά. Τώρα βέβαια θα είναι
1: 13 χρόνια μεγαλύτερος.
0: 13 χρόνια πλάς, ναι.
1: Μια χαρά θα είναι.
0: Εντάξει.
1: Καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Να είναι καλά. Και αν μας ακούει, ξέρω εγώ, κάποιος φίλος φίλη, να του πει ότι τον ψάχνουμε.

0: Συνεχίζεται το ρεπορτάζ εδώ. Έχουμε, στα χαρακόμματα έχουμε πέσει για να βρούμε τον Βλέπω Κύκλους. Δεν έχουμε καταφέρει να τον βρούμε. Μας λέει κάποιος εδώ ότι έχει γίνει δικηγόρος ο άνθρωπος. Άρα λέει το είπε και. Α, ο άλλος λέει έγινε κυριλέ, το είπε και το έκανε. Γιατί σε εκείνο το βιντεάκι έλεγε κάτι για.
1: Δεν το θυμάμαι. Μόνο το Βλέπω
0: Κύκλους. Πώς κάνουν οι κύκλοι, έτσι. Αυτό το επικό. Τι φοβερό όμως έτσι. Τώρα σε έχει πιάσει μια κάμερα, ρε παιδί μου, όταν είσαι πιτσιρικάς και έχεις βγει να παρτάρεις. Και πώς έχεις περάσει στο DNA πια μιας ολόκληρης χώρας έτσι. Από ένα βιντεάκι την εποχή που.
1: Και νομίζω ήταν ότι ήταν αδική κιόλας λίγο. Δηλαδή, πολύ πλάκα.
0: Όχι,
1: και προφανώς.
0: Μόνο, εντάξει, δεν τον κοροϊδεύει πάντως κανένα. Δηλαδή, δεν τον κοροϊδεύει.
1: Καλά τώρα.
0: Δεν λέει κανένα. Με αγάπη τον σκεφτόμαστε, τον μνημονεύουμε πάντα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εμείς προφανώς. Θέλω να πω ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή σου έτσι. Τότε, ειδικά που ήταν πολύ πιο σπάνιες οι κάμερες. Τώρα όλοι έχουν βγει σε μια κάμερα κάποια στιγμή και ναι. Δεν έχει κανένα σημασία. Αλλά τώρα, ας πούμε, αν όντως έχει γίνει ο άνθρωπος δικηγόρος.
0: Εντάξει, δεν θα το ξέρουν.
1: Δεν θα το ξέρουν, αλλά αν το ξέρουν, πιστεύω. Κανονικά δεν θα έπρεπε να νιώθει καθόλου άβολα. Γιατί
0: βέβαια.
1: Σε εκείνες τις εποχές όλοι έτσι ήταν. αλλά τώρα που πας τώρα είμαι, βλέπω κύκλους.
0: Τι είπε, ηθικός, πανικός, αμίμητος στο μεταξύ και την εποχή.
1: Μας έχει τσιμπήσει δύο φορές με έχει τσιμπήσει το κουνούπι αυτό εδώ μεταξύ, να ξέρεις. Και ακόμα δεν το έχει σκοτώσει.
0: Με Αργύρη Ντινόπουλο εκπομπές, με Μάνα Ρέιβερ, με Ευαγγελάτο, μιλάμε τώρα για.
1: Μάνα Ρέιβερ.
0: Μάνα Ρέιβερ, ρε φίλε. Το είδαμε αυτό το παράθυρο. Μάνα Ρέιβερ.
1: Τρομερό. Μητέρα.
0: Και είχε βγει και καταπληκτικό κόμικ μετά στο. Νομίζω στο Έψιλον της Ελευθεροτυπίας.
1: Ναι.
0: Όχι στο Έψιλον, πώς το λέγανε. Στο 9 της Ελευθεροτυπίας, που ήταν ένα κομιξάδικο περιοδικό που έβγαζε η Ελευθεροτυπία στα καλά της. Ποιο το έκανε, ο Δερβενιώτης το έκανε, ούτε που θυμάμαι. Μάνα Ρέιβερ. Αυτή ήταν η ηρωίδα, ρε παιδί μου, η βασική του κόμικ.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, αυτά προ.
1: Απομνημονεύτων.
0: Δεκαετιών πολλών. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα και σήμερα είναι πάρα πολλά. Κάποιος ρωτάει αν έχουμε διαβάσει το Καρδιά Γάμα του Ευθύμη Φιλίππου. Ναι, το λέγαμε τις προάλλες. Το διάβασα. Είναι μικρό βιβλίο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δώμα. Ωραίο, περίεργο βιβλίο. Είναι περίεργη η γραφή του Φιλίππου, αλλά πάρα πολύ γοητευτική. Το άλλο που λες, το άμα είναι να καεί. Όχι, δεν το έχω διαβάσει ακόμη, του Κρίστοφερ Κίνγκ, πώς το λένε. Αλλά ας μην πιάσουμε από σήμερα βιβλία, αύριο.
1: Αύριο, αύριο τα βιβλία. Τι θες να γίνεις, τον είχαν ρωτήσει, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσει και επί θα γίνω κυριλέ.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει,
0: πες να μην το έχω δει αυτό το απόσπασμα.
1: Ολόκληρο και εγώ δεν ξέρω αν το έχω δει ποτέ.
0: Είπε ότι όταν μεγαλώσει θα γίνει κυριλέ. Και μπράβο του λοιπόν του παιδιού
1: του.
0: Που πήγε, έδωσε τη ζόρισε τη μηχανή, δεν έκαψε φλάτζα και έγινε κυριλέ. Μπράβο του.

0: Σήμερα βγαίνουν οι βάσεις, λέει. Τέλος η αγωνία για πολλές οικογένειες εκεί έξω.
1: Αχ, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, κουράγιο και ψυχραιμία.
1: Ναι, να πάνε όλα καλά και πρωτίστως για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς φυσικά, και να ξεκινήσει μια ωραία σεζόν από Σεπτέμβριο.
0: Άρα η μάνα Ρέιβερ λέει σήμερα θα τα έχει δει όλα. Αυτά που πέρασε δεν ήταν τίποτα τελικά.
1: Ισχύει. Η μάνα Ρέιβερ, στο μεταξύ, η ίδια η μάνα Ρέιβερ, τόσα χρόνια που έχουν περάσει, μπορεί και να μην ζήσει σήμερα η γυναίκα, έτσι.
0: Μπορεί.
1: Έχουν περάσει έξω όσα, 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια σίγουρα. Παραπάνω.
1: 35, 30, ναι. Τέλος πάντων.
0: Ποιος θυμάται, λέει, το Φέρμπι, παρουσίαση από ιερέα ότι είναι του διαβόλου, θα σέβεστε. Τον θυμάστε το Φέρμπι.
1: Αυτό που ήταν σαν ευχούλης, τι ήταν
0: αυτό? Αυτό είναι ένα το οποίο σαν ήταν και ρομποτικό, μίλαγε, και γι' αυτό το είχε πει ο άλλος μάλλον δαιμονισμένο. Και το κράτανε μακριά από τα παιδιά. Και καλά, γιατί αυτό είχε κάτι περίεργα μάτια. Ένα πολύ γλυκούλι ήταν, στρογγυλό με κάτι έτσι, μάτια πεταχτά. Κούκλα, δεν το τον δεις.
1: Και τι, συγγνώμη, τι λέγανε οι παπάδες?
0: Λέγανε οι παπάδες ότι είναι δαιμονισμένο, ότι είναι του διαβόλου. Επειδή μίλαγε. Γιατί τότε, το 98 είχε βγει νομίζω αυτό. Τέλη 90s τέλος πάντων. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να μιλάνε, να κουνιούνται, να απαντάνε τα κουκλάκια. Διάβαζα όμως ότι η Hasbro, η εταιρεία που το έβγαζε, το επανέφερε κάποια στιγμή. Τώρα το 23-24, το έβγαλε ξανά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με περισσότερα features όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Βέβαια.
0: Μόνο και καφέ πρέπει να σου φτιάχνει το Φέρμπι τώρα. Μη σου πω και μη σου πει ότι το πιάνει και γκόμενο το Φέρμπι τώρα, γιατί όλοι πλέον AI έχουν γκόμενο. Και υποτίθεται ότι ώστε τα νέα παιδιά να βρουν το δικό τους περίεργο πλάσμα. Αλλά τα καινούργια παιδιά νομίζω βρίσκουν τα περίεργα πλάσματα στο τάμπλετ τους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ψάχνουν το Φέρμπι.
1: Το τάιζες, λέει, και όλα στο Φέρμπι.
0: Το τάιζες. Μήπως δεν έπρεπε το τάιζες μετά τις 12.
1: Σεληνιαζόταν μετά.
0: Έμοιαζε λίγο με τα τέτοια. Πώς λεγόταν αυτά τα γκρέμλινς.
1: Τα γκρέμλινς, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν έπρεπε τα τάιζες μετά τις 12.
1: Πριν γίνουν όμως.
0: Πριν γίνουν.
1: Φέρμπι, ρε, εσύ. Φέρμπι δεν ήταν το όνομα του γκρέμλιν.
0: Ήταν το βασικό όνομα του πρώτου. Του αρχιγκρέμλιν. Ήταν το όνομα του Φέρμπι.
1: Καθίστε να το διαλευκάνουμε και αυτό.
0: Με του μοιάζει πριν, άμα δεν το ταΐσεις μετά τις 12.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι, νομίζω.

0: Best 92,6.
1: Just breathe and don't look down.
2: We, the music.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
9: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
11: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία,
10: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz.
11: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά.
13: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. You are the frequency.
0: Best 92,6.
2: We the music.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, με αυτό το classic ξεκινήσαμε δυναμικά το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αν θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 του χρόνια, τώρα μπορείτε να την ξαναδείτε στα social media της εταιρείας. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι και σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αέριου. Και αυτή την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, είπαμε, τη βλέπετε στα social της εταιρείας.
1: Και μιας και το είναι επίκαιρο, διότι γράφει εδώ, ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα, το καταλάβαμε.
0: Αυτό σου το πω και παραπάνω. Που είναι μέσα στο στούντιο.
1: Έχει τραβήξει το αίμα ολονών μας εντωμεταξύ. Εντωμεταξύ με τσίμπησε στην παλάμη. Δεν ήξερα ότι είναι εφικτό αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Μέσα στην παλάμη. Δεν μου έχει ξανατύχει και δεν ξύνεται κιόλας αυτό τώρα.
0: Δεν έχουν τόσο... ρόζου στα χεράκια σου. Είναι τη δημοσιογράφου τα χεράκια.
1: Εντάξει, δεν είμαι μόνο δημοσιογράφος πια.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Το δουλεύω. Όχι, το σκότωσε.
0: Όχι.
1: Ρεπέλ σπρέι. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι λες και έχει έρθει επίτηδες το κουνούπι εδώ, για να μπορέσουμε να κάνουμε την αναφορά. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Είναι από το Unipharma και πρέπει να φέρουμε ένα εδώ.
0: Ναι, μα κανονικά και παραπάνω. Σας ακούω, λέει, 7 χρόνια πηγαίνοντας στη Νίκαια για δουλειά. Χθες παρετήθηκα, θα μου λείψετε. Πρώτον, γιατί να σταματήσει να μας ακούς.
1: Γιατί άμα τη δουλειά πάει πακέτο αυτό.
0: Δεύτερον,
1: δεν μας ακούς 7 χρόνια, εμένα μου ακούς 3.
0: Ελπίζουμε η παρέτησή σου να ήταν για καλό και να ξεκινάς κάτι, ένα νέο κεφάλαιο και να είσαι χαρούμενος, γιατί ως γνωστόν αν βαρέσεις παρέτα χωρίς να σε εξαναγκάσουν, έτσι, να θες, αν βαρέσεις παρέτα το καλοκαίρι και έχεις ήδη, ξέρω εγώ, πλάνα για τη νέα σεζόν, περνάς το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής σου.
1: Ισχύει.
0: Αυτή είναι η φάση.
1: Αλλά εμείς γιατί θα σου λείψουμε.
0: Γιατί ίσως να κοιμάται περισσότερο και να μην.
1: Άμα να κοιμάσαι περισσότερο, εντάξει, ναι. Κάποια στιγμή θα ξαναπιάσει δουλειά, όμως θα σηκώνεις.
0: Ήταν στη σύμβαση, λέει ο Γιώργος. στη σύμβαση της δουλειάς, λέει. Θα ακούς και μπες. Τότε, συγγνώμη, είμαστε μεταφυτικό. Sorry κιόλας.

0: μεταξύ.
1: Ξέρεις πώς την πάτησα, το μεταξύ. Συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή να συνεχίσω για το κόμμα. Πώς πρέπει να την πάτησα. Νομίζω ότι την ώρα που πήγα να το σκοτώσω και δεν τα κατάφερα, με τσίμπησε το μαλάμι. Το πήρα λίγο ξόφαλτσα και αντί να το σκοτώσω, αυτό με τσίμπησε.
0: Έτσι όπως χυμάμαι στο κουνούπι, θα φύγει, θα φάμε καμιά ξόφαλτσα στο μεταξύ. Μεταξύ μας εδώ πέρα θα δαρθούμε στο τέλος με το ρημάδι αυτό το κουνούπι.
1: Και κάμερα σήμερα στο βιβλίο.
0: Λοιπόν, να δούμε τι παίζει από νέες ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους, μιας και είναι Πέμπτη. Λοιπόν, δεν έχουμε νέες ταινίες. Πάμε για επανεκδόσεις. Εντάξει, όσον αφορά την Οδύσσια, σαρώνει και στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα 150.000 εισιτήρια. Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας που έχει γίνει στη χώρα μας εδώ και δεκαετίες, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Δημητρόπουλου στο News 24/7. Από το 2006.
1: Ναι.
0: Λέει το ρεπορτάζ του Αθηνοράματος που κοτάρουν στο News 24/7 και την ταινία Το Σεντούκι του Νεκρού. Ποια είναι, Πειρατές της Καραϊβικής ήταν αυτό.
1: Α, μάλλον ναι. Πόσα εισιτήρια είπες,
0: έχει ξεπεράσει ήδη τα 150.000 εισιτήρια.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Και συνεχίζεται.
1: Εντάξει, έχει και ελληνικό ενδιαφέρον τώρα αυτό. Είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν είναι μόνο ότι είναι blockbuster. Είναι blockbuster, Nolan, υπερπαραγωγή. Και με τρομερό ελληνικό ενδιαφέρον.
0: Συνολικά.
1: Οπότε λογικό.
0: Διεθνώς.
1: Πήγε πολύ καλά το σαμποτάζ της ταινίας αυτής. Το μποϊκοτάζ.
0: Ναι, βέβαια. Διεθνώς, να ξέρετε, έχει μαζέψει η ταινία ήδη 264 εκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Κρίστοφερ Νόλαν. Και προφανώς η πορεία θα, η άνοδος θα παραμείνει αμοιώτη και θα συνεχιστεί. Νομίζω κάπου πήρα το μάτι μου ότι κόστησε η ταινία 250 και για να βγει όλο το κόστος, ναι, για να βγει όλο το σούπα μου πες κόστος. Όχι, έφυγε. Πάει, δεν το πιάνεις. Θα πέσει από την καρέκλα, θα σκοτωθούμε εδώ πέρα. Δε άστο, δεν θα βγει. Δεν θα βγει το κουνούπι. Και για να βγάλει η ταινία λοιπόν τα έξοδα, θέλει γύρω στα διπλάσια συνολικά. Γιατί είναι και τα έξοδα marketing, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα. Αλλά τελικά, σίγουρα.
1: Θα τα βγάλει εδώ, σίγουρα. Κοντεύει να τα βγάλει ήδη.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, κατά τα άλλα, έχουμε από σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους προβάλλονται οι εξής ταινίες, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες. Τρέξε, Λόλα, τρέξε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Γνωστή και μία εξαιρετέα ταινία του Tom Tykwer, η οποία πρέπει να έχει συμπληρώσει πια. Πρέπει να είναι 20 ετίας και βάλε, έτσι. Το τρέξε, Λόλα, τρέξε. Μη σου πω και παραπάνω.
1: Παραπάνω πρέπει να είναι. Ήταν και όχι ότι είμαστε γνωστοί για την
0: ταινία. Τι 20 ετίας είναι. Βάλε παραπάνω. Είναι 28 ετών ταινία. Το 1998 είχε βγει με την πρωταγωνίστρια με το, αυτό το Φούξ, Ροζ, Μελιτζανί.
1: Είπες Φούξ. Είπες Φούξ.
0: Είπα Φούξ. Όχι. Δεν είναι σωστό.
1: Όλα σωστά. Yeah. Απλά εγώ το λέω Φούξια. Και έχω ακούσει κάποιου άνθρωπου που το λένε Φούξ.
0: Έτσι και έτσι.
1: Και μου κάνει λίγο εντύπωση. Αλλά είναι σαν την Όζα.
0: Το λέω εγώ. Όζα και το Μανό, ε.
1: Ναι, Όζα και το Μανό.
0: Μάρκετ και σούπερ μάρκετ. Ναι. Λοιπόν, είναι από τι πιο κλασικέ ευρωπαϊκέ επιτυχίε το 90s με φοβερή τέκνο μουσική και τρέξιμο γενικά πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, έχουμε την ταινία Η δική τη κόλαση. Είναι του Νίκολας Βίντινγκ Ρέφν. Μια μυστηριώδης ομίχλη λοιπόν κυκλώνει μια φουτουριστική μετρόπολη, απελευθερώνοντας μια φωνική και ενιγματική οντότητα. Μια βασανισμένη νεαρή γυναίκα αναζητά τον πατέρα της. Στη δική του Οδύσσια λοιπόν, ένας Αμερικανός στρατιώτης αναζητά την κόρη του, αποφασισμένος πως είναι παγιδευμένη στην κόλαση. Ζώρικο ακούγεται αυτό. Ίσως όχι για θερινό. Έχουμε την ταινιάρα All Time Classic για θερινό, το Μια Θέση στον Ήλιο. Με Montgomery Clift και Elizabeth Taylor. Που αυτές τις ταινίες πας και τις βλέπεις χωρίς να ξέρεις καν την υπόθεση. Δεν χρειάζεται.
1: Καλά, εντάξει, προφανώς.
0: Πας στο θερινό γιατί.
1: Πας για τη φάση.
0: Πας για τη φάση και μαθαίνεις κιόλας έτσι. Από τέτοιες ταινίες. Αυτές είναι οι βασικές. Α, όχι, αυτή είναι ωραία ταινία γιατί είναι του Martin McDonagh. Όχι τόσο παλιά, του 2012 με Colin Farrell, Sam Rockwell και Christopher Walken.
1: Ναι.
0: Επτά ψυχοπαθείς.
1: Μόνο.
0: Λέγεται η ταινία. Και αυτή από σήμερα στους κινηματογράφους. Ωραία ταινία αυτή, την έχω δει και σχετικά πρόσφατα την είχα δει σε μια προβολή, οπότε την προτείνω ανεπιφύλακτα.
1: 300 εκατομμύρια είχε πει ο Σίτι χθες έξω εθνή.
0: Α, είναι από το Λουτράκι ο φίλος εδώ. Μάλιστα. Αυτά με τις ταινίες από σήμερα στους κινηματογράφους. Και η Οδύσσια φυσικά συνεχίζει και σαρώνει.

0: Για την ιστορία, έτσι να πούμε ότι η Οδύσσια του Νόλαν στο Metacritic.com είναι στην κατηγορία Universal Acclaim, δηλαδή παγκόσμιας αποθέωσης, με βαθμολογία κατά μέσο όρο με βάση τις πολλές κριτικές στον αγγλοσαξονικό κόσμο, 89 στα 100, έτσι για το ιστορικό του ζητήματος, επειδή κάποιοι γκρινιάζουν με την Οδύσσια και καλά κάνουν. Εντάξει, περιορέξως, γνωστή πίτα, λέει ένας εδώ, επόμενο αριστούργημα ταινία για τον Νέλσον Μαντέλα με πρωταγωνιστή τον Τζετ Λι. Καλό το αστιάκι σου, αλλά αποτυχημένο, διότι ο Νέλσον Μαντέλα ήταν ιστορικό πρόσωπο. Αυτά που γράφονται στην Οδύσσια είναι fiction. Και κάπως έτσι λοιπόν οδηγούμαστε προς το τέλος με την απορία που μας ταλανίζει από τις προάλλες, που έχει να κάνει με το γιατί δεν πήγαμε στον LTJ Bookem.
1: Τελικά, γιατί δεν πήγατε?
0: Κανείς δεν ξέρει, αλλά κάτι βγήκε από αυτό. Όπως... και με αυτό το κάτι θα κλείσουμε, έτσι για να γελάσετε κι εσείς, και μετά φυσικά θα κλείσουμε με, με την πέτρα του σκανδάλου.
1: Άμα δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, έρχεται το βουνό στο μάτι. Ήρθε ο Bookem.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, παιδιά. Ραντεβού αύριο σε λίγα λεπτά. Η Μαρία θα είναι εδώ να σας αναλάβει. Άντε, καλημέρα.
1: Γεια. Οπα. Τι να.
0: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ξέρετε τώρα εδώ πέρα. Είπαμε. Άμα δεν πάει ο Bookem. Άμα δεν πάει.
1: Ο
0: Best στο Bookem, έρχεται ο Bookem στο Best, μωρέ.
1: Ναι.
0: Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Και ηθικό δίδαγμα,
1: ναι,
0: να πάτε στο Bookem όποτε ξανάρθει. Για να μην λυσάξετε μετά σαν και εμάς. Άντε, καλημέρα. Γιατί δεν πήγαμε. Γιατί δεν πήγαμε. Γιατί δεν πήγαμε. Γιατί δεν πήγαμε.

0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με τα γραφικά σενάρια για τον Φεράν Τόρες, η Ρεάλ και η Παρή εξετάζουν την περίπτωση του 26χρονου επιθετικού που ανήκει στην Μπαρτσελώνα έως τον Ιούνιο του 2027. Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Καταλανούς, όμως είναι πιθανό να αποχωρήσει. Οι Γάλλοι αναφέρουν πως η Ρεάλ είναι έτοιμη να κάνει κρούση για τον στράικερ τον Μπλαουγκράνα, ενώ στο παιχνίδι φαίνεται πως μπαίνει και η Παρή Σεντζερμέν.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Δουβλίνο. Καλύτερο μέρος να σκεφτώ δεν μπορώ από το Trinity Townhouse. Σε αυτή την πόλη εξάλλου όλα γυρίζουν γύρω από την Αγία Τριάδα, το μόνιμο κολέγιο, η βιβλιοθήκη, ο Μπόνο. Οι γεωργιανού ρυθμού γραμμές δίνουν ένα στυλιζάρισμα που πολύ μου πάει. Η Ιεροσυλία. Πρώτον, να πιεις οτιδήποτε άλλο από ένα pint μαύρη. Εδώ ξεχνάς τα λονδρέζικα φασέικα τύπου μικροζυθοποιίες Camden Hells. Hells, πιπέρι στο στόμα. Σε μια χώρα που έχει μάστιγα με τα θρησκευτικά της πάθη. Και δεύτερον, να μην επισκεφτείς το Guinness Storehouse για όλα τα τρίβια της ιστορικής ραχοκοκαλιάς της Ιρλανδίας. Παίζει και η σειρά τώρα στο Gravity Bar Θέα 360. Στη Marion Square υπέροχο το έτο, απλό ντεκόρ και πώς να το πω, αναπαυτικό στο μάτι, όπως και η κουζίνα του. Στη Drury Street, ανεξάρτητες μικρές μπουτίκ, Om Diva και Jenny Vander, οι αίρειες του vintage. Το Industry & Co, ένα εμπνευσμένο lifestyle μαγαζάκι, αν και εδώ λίγη πέραση έχουν τα περί lifestyle. Το Temple Bar πραγματοποιεί αυτό που υπόσχεται, μια περιοχή για nightlife. Το Vintage Cocktail Club είναι ένα cool speakeasy, chic θα το έλεγα, με κόκκινο βελούδο και ριγέτα πιτσαρίες. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Best.
10: Now I can take my time.
0: 92,6.
10: Now I can enjoy every moment of it.

Τελικά δεν μας είπαν όμως γιατί δεν είχαν πάει μπίτσι. Γιατί δεν πήγατε ρε παιδιά? Θοδός οδηγεί μηχανή, μάνα δεν ξέρω αν ακούει. Ο μπίτσι μπαίνει στο στούντιο μόνο τον εμπνέουν οι πρωινοί μας. Τι χαρά. Εδώ είμαστε παιδιά, έχει κίνηση, έχει νεύρα, έχει ζέστη, έχει βάσεις, έξω οι βάσεις του άγχους. Για τα παιδιά των πανελλαδικών έχει best ως τις 12 και όλη μέρα 24-7 best 92,6 Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική για λίγες ακόμη μέρες τελευταίες του Ιουλίου, καθώς ως γνωστόν τον Αύγουστο δεν έχει μικρόφωνο ο Σταθμούλης παρά μόνο μουσικάρα. Να ελπίζουμε να μας ακούτε ασφαλώς σε όμορφες στιγμές δικές σας, με όμορφες. Αν όχι, βάζουμε το soundtrack της Πέμπτης, θυμόμαστε και πιο παλιά. Πολλές φορές βάζουμε διασκευές παλιότερων κομματιών παρουσιασμένες σε νέα μορφή, πιο φρέσκια. Καλή ώρα.

το επισημαίνετε πολύ. Το λέτε στο Live 24 τουλάχιστον που κοιτάζω αυτήν την ώρα. Τα έχει δροσίσει αισθητά σε πολλές περιοχές. Από Παιανία περισσότερη δροσιά περιμένουμε από αύριο. Κάπου βορείως περιμένουν και χαλαζόπτωση. Ίσως βρέξει και λίγο στην Αττική. Θέλω να ενημερώσω ότι τα πέντε επόμενα κομμάτια είναι παραγγελίες σας. Βλέπω κι άλλες τώρα. Και αφού πάμε σιγά σιγά προς κλείσιμο τη σεζόν, να μην χαλάμε χατήρια όσο μπορούμε. Λίγο πιο δροσερές είναι οι καλημέρες σήμερα, ναι. Θα γίνω, λέει, συχαμένα πλούσια. Θα τους πάω βόλτα με το σκάφος μου. Γίνε. Εντελουλού. Εργοτάξιο συντονισμένο της Αμοργού. Γεια σου, Λιάκο. Φιλιά στην πανέμορφη.

στο πλάτη μου. Το πιο ωραίο γούστο έχετε. Αύριο δεν θα είμαστε παρέα. Ταξιδεύουμε για την Ικαριά, εκεί στο pre-party, στο pre-festival, όχι pre-party. Pre-festival, street party στο Χριστό, στις Ράχες. Παρέα με Τζον Καρούτσος. Θα σας πω αναλυτικότερα σε λίγο για το φεστιβάλ, το Ικαρία Music Festival, και φέτος ο Best Year Χέρι με το φεστιβάλ κάνει δωράκι σε λίγο περισσότερες πληροφορίες και για την κλήρωση που θα λάβει μέρος και για όλα. Σχετικώς και αυτό, δική σας παραγγελιά, There Will Always Be This Love. Και πολύ μετράτε αντίστροφα σαν και εμάς, 31 εβδόμου έναρξη άδειας, για Σουρινιό. Λαγωνισάρα όπως λέτε. Μεγάλο, γεια σου Τονιά, σιωπό.

0: παιδιά, τι ωραία αυτός ο γλυκός, ο γλυκύτατος αμφίδρομος, αλληλεπιδραστικός χαμός. Γεια σας στα βόρεια, Αντρίκο, το βράδυ έχουμε Dice στην Κηφισιά, γεια στο Μαρουσάκι. Βάλε ένα ανεβαστικό γιατί σήμερα είμαι στα down μου. Γραφεί όλοι σήμερα, ήλιος έξω, δουλειά μέσα. Έλα τώρα παιδί μου, Λαέρτη.
1: Λαέρτη παιδί μου.

Γεια σου Νίκολα και Νατάσα, και εσείς μου έχετε λείψει. Θα τα πούμε από κοντά. Hello, bonjour. Στο αφιερώνω LPGOB, πολύ αγάπη για την LPGOB και συχνή επισκέπτρια. Μας έχει κάνει την τιμή να βρεθεί στα DEX. Ένα Αθήνες, can't let you go. Γεια σου Πενέλοπε, Αθανασία, ευχαριστώ ρε παιδιά. Παρέατσι.

ο Γκάλης που το 2017 παρακαλώ εντάχθηκε στο Hall of Fame. Νίκος Γεωργαλής, γεννημένος στη Ρόδο, παιδί φτωχών μεταναστών Γκάλης. Έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία του. Τα παιδικά χρόνια εγώ πάντα εκεί ανατρέχω. Εκεί ψάχνω την αλήθεια. Στα παιδικά χρόνια όλων των επιτυχημένων γνωστών, τέλος πάντων των κακών, των δολοφόνων. Τι παιδικά χρόνια έχει αυτός ο άνθρωπος. Ο Γκάλης λοιπόν στα μαθητικά του χρόνια θέλησε να γίνει πυγμάχος κατά προτροπή του πατέρα, αλλά η μητέρα, η μαμά, δεν άντυχε να τον βλέπει ματωμένο όταν επέστρεφε στο σπίτι από τις προπονήσεις. Οι μίστες μπορεί και να το ξέρετε, να την ξέρετε αυτή την πληροφορία, δεν την γνώριζα. Και έτσι η μητέρα, πως κάνουν οι Ισπανοί στις μαμάδες μας, αφιερώνουν, τον έστρεψε προς το μπάσκετ, προς τέρψιν όλων μας. Το New Jersey όλα αυτά. Παιδί φτωχών μεταναστών, ροδίτες οι γονείς. Και βεβαίως ο Άρης έγραψε ιστορία με τον Γκάλη. Το 79 τον ενέταξε στις

Ο Γιώργος Αμερικάνος έχει κάνει μια πολύ ωραία δήλωση. Έχει δηλώσει σε ανθρώπων που έπαιξαν με το Γκάλι. Και λέει ο Αμερικάνος, ο άνθρωπος είναι κομπιούτερ. Αν έπαιζε μαζί μας την ΑΕΚ του 60, θα ήμασταν αίτητοι. Κομπιούτερ. Και άλλα πολλά εγκομιαστικά γενέθλια σήμερα, πολύχρονος. Εμείς οδεύουμε σιγά σιγά προς διάλειμμα. Σε λίγο που θα επανέλθουμε, θα επιστρέψουμε. Έχουμε πληροφορίες για το Ικαρία Music Festival 2026 και το δώρο του Best Best.

0: Best 92,6. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center. Best 92,6.
7: Don't catch me, I'm falling.
8: Έλα για τον Άρη.

Όχι, θα γίνει ο Μπίτσικας. Για τον Άρη, λέω. Για τον Άρη. Για τον Άρη. Επειδή είπαμε πριν για τον Γκάλι που ήταν στον Άρη, ο Άρης, ο ακροατής, ζήτησε Thames from Mess Express. Με τη λεζάντα, τη λέζα, Let There Be House. Wow. Άρη, να χαίρεσαι τον Γκάλι. Είσαι Άρης, Άρης.

Το κορυφαίο iconic theme from Mass Express, που ουσιαστικά έβαλε την Acid House από τη Μεγάλη Βρετανία στη σκηνή, στην ηλεκτρονική χορευτική μουσική σκηνή, από το original, από το ντεμπούτο, συγγνώμη, album original soundtrack των Mass Express. Καλή 80s. Νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες και στην Αγγλία και στην Ελλάδα νούμερο 1 τότε. Για τον Άρη. Στη θάλασσα. Εδώ Τζιπάλαρος. Στη θάλασσα με ασφάλεια.

0: τόσο εμπνευστικό κομμάτι. Τι ωραία παραγωγή τότε του Γιώργου Τζιπάλ, Θεοδοσία Τσάτσου. Εκεί στη θάλασσα της Νικαριάς. Ο Μπέστας ταξιδεύει δύο.
1: Θυμάμαι αν το είχα πει.

στη θάλασσα. Εισιτήρια με πλοίο της Blue Star. Αναχώρηση 19 Αυγούστου το πρωί από Πειραιά προς Εύδυλο. Νικαριάς, επιστροφή 21 Αυγούστου απόγευμα από τον Εύδυλο για τον Πειραιά φυσικά. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Cavos Bay Hotel. Είναι στον Αρμενιστή με πρωινή γιόγκα. Προσφορά του Yin Yang Yoga House. Κάτι πολεμιστές. Κατηλωτή, δελφίνια. Μάθημα σέρφα από το Ικαρία Surf School. Στη Μεσακτή, έκπτωση 20% για αγορές εξοπλισμού. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Αλόρα. Στο Γυαλισκάρι, ένα έξτρα γεύμα. Στο Mary Mary, στον Αρμενιστή, την αγάπη μου. Απογευματινό κοκτέιλ στο Μπενσάο. Πολλά φιλιά και ένα φορητό ηχείο. Δώρο κι αυτό. Bluetooth Xiaomi. Από το kaiser.gr ευχαριστούμε. Το αναλυτικό πρόγραμμα το βλέπετε στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook. Οι τρόποι διαγωνισμού σε αυτό το διαγωνισμό που τρέχει. Τρόποι συμμετοχής. Μάτι. Μπαίνεις στο προφίλ του Μπε στο Insta. Κάνεις like σε ένα pinned post που υπάρχει εκεί. Για όποια απορία στέλνετε και μήνυμα, θα σας απαντήσουν. Η κλήρωση θα γίνει την αυριανή, αύριο Παρασκευή, δεύτερη ώρα της Κλεοπάτρας, 11 με 12, την πρώτη συγγνώμη, 11 με 12. Οπότε σπεύσατε, αύριο κληρώνει και δεν γυρνάει πίσω. Αύριο η Κλεό, 11

Ανακόντα, remix από Leap Forensics. Γι' αυτό είναι άκρως ανεβαστικό. Πρέπει να τους πετύχετε τους Leap Forensics. Εμφανίσεις τους είναι το κάτι άλλο. Την αγάπη μου στα παιδιά και στην Άννα μας. Επιτέλους ραστώνει. Εν το ακούσαμε φέτος νομίζω. Εν την Κύπρον ή έγινε λάθος. Τι σημαίνει εξφιλιά. Αγγελική ευχαριστώ. Γεια σου Γιώργο στη Λουκέρνη. Για να στον Τζάχτεν. Απαλές νότες ο Γιάννης έχει συννεφιά. Μου λέει έλεος πάλι, αλλά στέλνει στοργικές. Καλημέρες. Στοργικές.

Σοφή μου, Σοφή μου. Πάρα πολλές οι ψηφοί για το remix των Leap Forensics. Θα στην καλυμνώ. Γεια σου μέλη μου. Σας ευχαριστώ για όλη την παρέα τη σεζόν που αποχαιρετούμε ραδιοφωνικά, καθώς ξεκινά το Σεπτέμβρη στα media, τον Οκτώβρη στην τηλεόραση πολλές φορές η σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, την υποστήριξη, την αγάπη, την παρέα, την ευγένεια, τους καλούς τρόπους και στις διαζώσεις μας. Ευκαιρίες που είναι αρκετές, δόξα τω Θεώ, Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι δυνατά, να το κάνουμε να συμβεί. Let it happen, ζητήθηκε. Ατμόσφαιρες από Soulbox το remix. Σας ευχαριστώ για τις μουσικές σας, τις προτάσεις. Πάρα πολύ γι' αυτό. Το γνωστό μουσικό βαμπύρ εδώ το μαράτσι. Την άλλη Τετάρτη έχει και Full Moon Sleepover στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στον Πανσέλινο του Ιουλίου. Η έβδομη τέχνη που λέγεται το δελτίο τύπου θα συναντήσει το παιχνίδι, την κίνηση, τη χαλάρωση κάτω από το φως της Πανσελίνου. Ποια είναι το λαφιού, η κόκκινη, ποια είναι? Έχει ένα αφιέρωμα, ξεχωριστό κινηματογραφικό αφιέρωμα σε έναν από τους πιο εμβληματικούς των δημιουργούς του σύγχρονου σινεμά. Μιλάμε για τον Spielberg με 5 ταινίες του. Έχει Captain Hook, Jurassic Park, τα σαγόνια του Καρχαρία, το πνεύμα του κακού.

Αντσέλινο σε αυτή του Ιουλίου θα ανατείλει την Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, το αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της, 3:30 τα ξημερώματα, της νύχτας λέτε, ξημερώματα της 30ης.

βλέπω πολλές ευχαριστίες και στον Άλεξ που ανεβάζει εκπομπές μας unofficially στο Mixcloud. No music from me. Εκεί ακούτε ξανά ο Πέσχος.

Ορίστε εδώ ένα ψαγμένο, φιλοσοφημένο, πυκνό μήνυμα από το Δημητρό. Αν δεν έχω αυτά που θέλω, αγαπώ αυτά που έχω. Γνωστό. Κλεμμένο μου λέει. Για το λιλάκι της Σαφώ του να περάσετε τέλεια. Διούχη για δύο εβδομαδούλες μου λέει. Αλλά είναι και από φανταστικό μέρος, από τη Μάνη. Τώρα τι να ζηλέψει. Λες πάω στο χωριό και πας στην Πανεμορφιά. Να περάσετε τέλεια.

0: ακούσουμε λίγο από Delightful Κωστάκη. Τι κάνει? Καλώς του, γιατί δεν έχεις έρθει από νωρίς νωρίς στην πισίνα? Τι έχει, δεν έχει.
1: Απόγευμα.
0: Α, το απόγευμα. Α, ναι. Δεν είσαι πρωινός τύπος σήμερα? Γενικώς, άλλες φορές είσαι πρωινός,
1: ναι,
0: όμως.
1: Σήμερα δεν είμαι, δεν μου βγήκε.
0: Δεν σου βγήκε. Ναι. Αυτή η επιλογή, ε. Η ελευθερία της. Η μωρό ψεύτη.
1: Παιδί, είναι πάρα πολύ όμορφη σήμερα.
0: Απ' έξω, από μακριά.
1: Και αυτές οι αλυσίδες που φοράς στο λαιμό.
0: Και αλυσίδες, τα chains θα λες. Δεν μιλάς στην γλώσσα των trappers. Δεν ξέρεις τι είναι NPC. Chains λέγονται, φλεξάρο chains.
1: Αυτό. Okay.
0: Ο light, το ξέρεις το light? Το κατσίκι.
1: Το ξέρω, το κατσίκι, ναι, το ξέρω. Είχαμε κουβέντα πρόσφατα.
0: Σούς. Ο light λέει, εγώ λέει πιστεύω στον κομμουνισμό. Γιατί να μην φλεξάρουν όλοι chains και να φλεξάρω μόνο εγώ? Γιατί δεν είναι όλοι πλούσιοι? Έτσι λέει.
1: Ξέρεις, αυτή την αλυσίδα τώρα που φοράς, το chain,
0: now chain.
1: Την έχω δει σε υλικό σκυλό.
0: Άρα μην ψάξω. Έλα πες, σου επιτρέπω τώρα που τελειώνει η σεζόν να πεις και το ωραίο που μου έλεγες πηγαίνοντας κάπου πηγαίναμε. Μου μπήκε στο αμάξι μου. Τι είπες? Αυθόρμητα, δεν το περίμενα.
1: Νομίζω ότι είναι το αμάξι πρέπει να παρκάρει δωρεάν σε μουσεία.
0: Όχι, είχες πει ότι πρέπει να εκτίθεται εδώ, ναι. Να εκτίθεται σε μουσεία,
1: ή
0: μου
1: να
0: λέει.
1: Να έχεις δωρεάν πάρτινγκ σε αρχαιολογικούς χώρους.
0: Σε αρχαιολογικούς μου λέει να το έχουν εκεί. Κομματάρα, delightful να είμαστε ρε παιδιά. Πήγαμε Ζαγόρι λέει με 4 εκπομπές σου. Οχ, θέλω εμπειρία. Για πε. Κακέσαι, τι έλεγα, ideas. Κομματάρα. Καλή επιτυχία στο νέο σχολείο σου Μαρία Ιωάννα από την ομάδα του Παλίνη Κλαμπ. Μαρία Ιωάννα. Και άλλη φίλη Μαρία Ιωάννα. Μαράκι λέει δεν γουστάρει. Ε, όχι, δεν έχει τέτοια. Αν κάτι χαρακτηρίζει το Citizen είναι ότι δεν έχει κόμπλεξ πάνω σε αυτά. Όταν τα πάρει κράνα, εντάξει. Αλλά τώρα με την πισίνα έχει ρεμίσει. Αυτό αναφορικές μπουρδοβιά.

0: Ανακοινώθηκαν και οι βάσεις. Οι βάσεις του άγχους. Να του κόβεις λύση τίδι όταν θα μπαίνεις στο αμάξι σου. Όχι δεν αχούρι. Πατάκια, όχι, όχι δεν αχούρι. No, no, no. Μπορώ, δεν μπορώ. Ρώτα εδώ στο πάρκινγκ που ανοίγω πόρτες και βγάζω πατάκια και ξεσκονίζω. Παίρνω το χρόνο μου, περιμένει.
1: Be best. Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ. Δεξιά.
6: Γιατί εσύ?
7: Αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Von Generation zu Generation.
0: Best. 92,6.
10: Τι τζιγκλάκι είναι αυτά? Πω, ψάρωσε. Μπράβο. Μ' αρέσει να το κοιτάξει αυτό με τα πατάκια. Δεν ήμουν έτσι, δεν ήμουν. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Θέλω να βλέπω παντού ομορφιά. Λοιπόν, ζητήσατε Depeche Mode. Δεν πάμε πολύ πίσω στο χρόνο, εν προκειμένου. Αλλά πλάκα-πλάκα, μια δεκαετία τώρα που να είναι, Cover Me, κόμματος, αυτό το remix. Μαγικό Dixon remix, Depeche Mode για την εκκίνηση της δεύτερης ώρας. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου. Η Όλη Ηλιοπούλα από το τουρνουά Ping Pong, συγχαρητήρια. Μείνουμε, αφού το στέλνετε. Δεν φλεξάρω Chains, παιδιά, no. Άσε που το συγκεκριμένο είναι δώρο Lady Lux με γαρά. Το φοράω. Κορίτσια.

0: που έχουμε και το ID του Άντι.
1: Hi, this is Andy Fletcher. I'm from Depeche Mode and you're listening to Best Radio.
0: Απίστευτο. Το Cover Me που βγήκε το 2017 και το τελευταίο single της μπάντας με τη συμμετοχή του Άντι, να

αποβείρω να μην χάνεις τα κέφια σου. Ανεκδοτάρα εδώ, μου στείλε τύπο Terminator όταν πήγα να του κάνουν αναβάθμιση στα Windows. Τι είπαν? Άστα τα βίστα. Εντάξει. Άρρωστο λέτε εδώ το cover με κόμματος. Dixon Remixara. Classic. Instant Classic. Για το φίλο ή τη φίλη που ζήτησε Depeche Mode, εγώ το διάλεξα το cover, μην νομίζω συμφωνούμε στα γούστα. Και το επόμενο ατόφιο μας επιστρέφει, μας γυρνάει πίσω στο χρόνο. Κάποιοι από το ακροατήριο μπορεί να μην είχατε καν γεννηθεί το 1985.

ξέρω ότι και οι νεότεροι ακροατές λατρεύετε Smiths και Morrissey. Και αυτό είναι υπερκομματάρα, πολύ μπροστά από την εποχή του. Μπορώ πως δεν έχει πολύ σαμπλαριστεί, μήπως. 11 και 11, το σοφό barbarism begins at home. Για το φίλο του φίλου που το ζήτησε, μπράβο και μπράβα.

Γεια σου Αργύρη μου, σε ευχαριστώ. Πέρυσι την πλάκα, ναι, θυμάμαι. Ακούω και στο Αναστασία, γυρνάω. Μαμά. Ναι, αγάπη μας. Γεια σου Παύλο, μπράβο για την επιλογή Παμπλίτο. Barbarism begins at home. Πόσο επίκαιρο, στοιχώς πάντα. Όταν κάτι είναι πρωτοπόρο. Ναι. Πάσης εποχής.

Ήταν 1985 όταν κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ των Smiths, Meet His Murder. Την αγάπη μας και στα πάμπολα συνεργεία αυτοκινήτων και φανοπία που είναι συντονισμένα. Δύσκολη δουλειά με αυτές τις καιρικές συνθήκες, παρόλο που σήμερα έχει δροσίσει αρκετούτσικα σε σχέση με χτες. Και ναι, σήμερα είναι τα 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι, δεν ξεχνάμε. 104 νεκροί, δεκάδες εγκαυματίες, άνθρωποι που δεν μπορούν να συνέλθουν με τίποτα, ζουν με τα εγκαύματα, με τον πόνο, με την αλλαγή της ζωής τους από τη μια στιγμή στην άλλη.

το κομμάτι το Barbarism Begins at Home των Smith από το μακρινό 1985 είναι ίσως το μεγαλύτερο σε διάρκεια κομμάτι τους. Και αυτό που έρχεται για την Νίνα μας, Νίνα μου έχει γενέθλια αύριο και αφού δεν θα είμαστε παρέα ραδιοφωνικά, είναι ritual κάθε χρόνο, το έχουμε κάνει παράδοση αυτό το κομμάτι. Να προοδεύεις, να λάμπεις, να αγαπάς, να αγαπιέσαι, Νίνα, και να είμαστε μαζί.

Έλα ρε Νίκο και Νατάσα, τώρα εδώ ότι ταξιδεύετε για Θεσσαλονίκη, δεν τα προλαβαίνω όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και αυτό είναι τεράστια τιμή, είναι πάρα πολλά. Σου λέω και στο Χριστό στις Ράχες, η καρδιά, το Σάββατο πιάσε ένα κοκτέιλάκι, λέτε, Μπλακόφι ο οποίος έρχεται και γενικώς πολλές εμφανίσεις στη χώρα μας, διαχρονική αγάπη.

Γεια σου Ξένια μου, χρόνια πολλά στη Μιχαέλα, έχει και εκείνη αύριο γενέθλια. Είχα προγραμματίσει το κομμάτι το οποίο θα μας οδηγήσει και στο διάλειμμα το διαφημιστικό. Άλλη κλασική κομματάρα από την αρχή των Zeros, παρακαλώ.

τη Δημητρούλα μου στην παρέα. Soulmate, πού είσαι εσύ? Soulmate, υπάρχεις, γιατί δεν στέλνεις? Όχι, παιδιά. Adore me, υπέροχα φωνητικά, ναι. Γεια σας και στην Πολωνία. Πόσο ζήρος λέτε? Ζήρος είναι. Θύμησες? Τι έκανες τέκνο μου τότε που το καταδίδαμε το Adore Me? Παιδιά, αύριο δεν έχουμε εκτάκτως εκπομπή. Είμαστε καθοδόν

0: στη θάλασσα που λέγαμε νωρίτερα, και ακούγαμε Τσάτσου για Ικαρία. Έχει το pre-festival street party το Σάββατο. Τα είπαμε νωρίτερα για το φεστιβάλ. Τρέχει ο διαγωνισμός ακόμη. Αύριο κληρώνει η Κλό. Σπεύσατε. Ευχαριστώ για το μέχρι να χιονίσει. Έχει χαλαζόπτωση πάνω. Ξέρω εγώ. Soulmate, είσαι κάθε μέρα εδώ και δεν στέλνεις, soulmate. Pourquoi?
1: Όλα καλά, ε.
0: Αυτό το ακούγαμε με τον κομμενάκι το λέει, πλέον γυναίκα μου, 18 χρόνια, ναι. Και τότε γιατί βγήκε ξανά και με remix. Γεια σας στην Πάτρα, παιδιά. Ναι, είμαστε μαζί όλα αυτά τα χρόνια και όταν το διαπιστώνεις, βάζεις hashtag, όπως έχετε βάλει εδώ, Vintage Thursdays, Throwback, TBT, τις Πέμπτες, συνήθως. Best 92,6. Γεια σου Μαράκι στις Ράχες.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Ίτζετς.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε.
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
7: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
11: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Best
1: 92,6.
16: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
0: Αυτό θα το φέρω στον Νίκο και τη Μαρία από Πάτμο Λιψούς που είστε τώρα παιδιά. Παρόλο που δεν είναι δική σου επιλογή Νικόλα, είναι δική μου και την επιβάλλω . Θέλω λέει μια παραγγελιά. Ποιο? Όποιον άνοι ξέρεις εσύ.

από Πάτμο μας ακούτε. Ναι, είναι κομμάτι που σε μεταφέρει κατευθείαν στην παραλία. Υπέροχο Sunlight, The Magician στον αέρα για την ομάδα που ακούει καθημερινά στο κέντρο διάσωσης θαλάσσιων χελωνών αρχελών. Δείξε ένα περιστατικό μιας θαλάσσιας χελώνας που δάγκωσε μια παραθερίστρια, κολυμπούσε. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή. Αυτό το ταλέντο στα 27 καταραμένο. 2011 έφυγε η Amy Winehouse στο σπίτι της στο Λονδίνο. Ήταν προγραμματισμένη η παγκόσμια περιοδία. Θα τη βλέπαμε και εμείς στο Eject το Moby τον Ιούνιο. Είχε εμφανιστεί τότε 18 Ιουνίου στο Βελιγράδι σε σκηνή, σε κατάσταση αλόκοτη. 20.000 θεατές, γιούχα. Μετά την περιμέναμε, δεν ήρθε ποτέ.

και αυτή με μια παιδική ηλικία δύσκολη. Ωστόσο ο μπαμπάς ήταν λάτρης μουσικής και δύο της γονείς, γεννημένη το 1983. Η Amy από γονείς Ιουδαϊκού θρησκεύματος. Δεκατεσσάρων ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική. Στρουμπουλό κοριτσάκι με πολύ ταλέντο, φωνάρα. Και στις αρχές των Ζήρος βγήκε στα κλουμπ.

η GBC Universal πως θα έκανε αυτό το φαινόμενο. Και το 3 βγήκε το Frank. Εκεί και

Γεια σου Μαρινάκη, ευχαριστώ. Α, Μαρίνα Λίμου στην παρέα. Γεια σου Αντώνη. Μαρίνα Λίμου υπογράφει, μας ακούει από Σπετσάρα. Πηγαίνετε στη Σύση, Colors Hair, της πείτε ένα γεια. Και στο Τζιτζικά, το κατάστημα. Κύριος Αβολέμονος δεν μπορεί να περιμένει. Θέλει Jagger.

Ευχαριστώ για την πρόσκληση στη Λίμνο. Αρχές Αυγούστου και ελεύθερο διαμέρισμα. Ευχαριστώ ρε παιδιά, αφρή τριήμερο στο Βόρειο Αιγαίο, μαγικά θα είναι. Να περάσετε υπερτέλεια ό,τι κι αν αποφασίσετε να κάνετε. Θα μου πεις και αποφάσεις κυρία μου έχουν κάποιες εξαρτήσεις. Εντέλεμε. Μύκονος, κομμάτι Καβό. Εμείς έχουμε εδώ το Καβό με δου πολλές φορές, αλλά τι να σας εξηγώ. Γεια σου Γιώργο Λαβρέντη και Γιάννη στη Βουλιαγμένη. Δοξασμένο το κομμάτι, όντως. Βάλε μας το δοξασμένο. Η Αγουάρους λέει το μήνυμα, εξαιρετικό κομμάτι. Θα το χόρευα σίγουρα σε αυτή την παραλία του μυαλού, κάνοντας φυσικά και ιδιαίτερες χορευτικές φιγούρες. Γιατί το αξίζει αυτό το κομμάτι. Μου έρχεται στο μυαλό αυτό το βιντεάκι που ανέβασε το ριλάκι το Λούμπεν. Κάνει ένα πάρτι στον Μπόλιβαρ. Τέτοιες φιγούρες σε κόβω να κάνεις. Δείτε το στα social του Λούμπεν. Θα μου χαρίσεις αυτό το χορό. Στο μεταξύ ο χορός. Πάνω κάτω. Φιγούρας. Μα τι τύχη λέει ο Γιώργος στη Λουκέννη. Είχα μπει σε meeting και μόλις βγήκα το βάλες. Έξω το Γιώργο. Ποτέ δεν ξέρεις το Eurojackpot, ε.

Your Love. Δωδεκάιντζο, βινίλιο, βινίλιο και έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε τη Δευτέρα μετά τις 10 το πρωί για την ουρά. The Q, The Q. Πορτοχέλη φιλιά, Σπυριδούλα μου στο κρανίδι, την αγάπη μας, τα πούμε από κοντά. Το νου, γιατί έβγαλε έκτακτο βελτίο με τα αμφίθυμα του καιρού. Άντε να αφιερώσω στο φεύγω, στο φεύγαρι. Λες που τα βλέπω. Να αφιερώσω στους μηχανικούς της GA, Greek Air. Greek Air Aviator. Aviator Services, που βραβεύτηκε ως το 5ο πιο όμορφο υλικοδρόμιο της Ευρώπης. Τι λες? Μπράβο παιδιά. Να ξεχωρίζουμε, να κάνουμε τη διαφορά, να δίνουμε το καλύτερό μας. Λόγια, σου λέει, έπε απ' τε ρόιντα, no. Μάλλον ο φίλος είδε το βιντεάκι του Λούμπερ, μου λέει, έτσι θα το χόρευα το Jaguar και ας με χλέβαζα. Ναι καλέ, σου λέω, σε έκανε εικόνα. Κατρίνα από Πάτρα λέει, καλή ξεκούραση σε όσους, έστω και λίγες μέρες φύγουν ή έφυγαν Ιούλιο. Όσοι δεν μπορέσουν δεν πειράζει, του χρόνου με υγεία. Κι όμως αυτή είναι η ευχή και μόνο.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Dortmund έχει ανεβάσει την προσφορά της για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Γερμανία. Μάλιστα έγινε συνάντηση με τους ανθρώπους της Dortmund και τον αθλητικό διευθυντή της Genk και οι συζητήσεις των δύο πλευρών κινήθηκαν σε καλό κλίμα χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Ο Καρέτσας από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με τους Βεστφαλούς για ένα συμβόλαιο έως το 2031 με την Dortmund να προσφέρει λίγο παραπάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
8: Τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Best.
11: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
0: 92,6.
12: Δεινόσαυροι και τέρατα των

Πείτε, πάνε 15 χρόνια από τότε που χάσαμε την Amy. Τώρα δεν ξέρω αν στεγνώνουν τα δάκρυα. Στεγνώνουν βέβαια. Ακόμα και σε τραγωδίες όπως αυτή στο Μάτι 8 χρόνια πριν, που άφησε βέβαια ένα εθνικό συλλογικό τραύμα, μια οδύνη, ένα αποτύπωμα πολύ βαρύ. Αλλά από την άλλη, πίσω από το αποκαίδια, λίγες μέρες μετά τη τραγωδία, αποκαλύφθηκε μια εικόνα που μου φάνηκε ελαφρώς σοκαριστική, αλλά και αισιόδοξη νάμα. Κάποιοι άνθρωποι έκαναν μπάνιο εκεί στην παραλία. Μια εικόνα που έδειξε δηλαδή ότι ό,τι και να κάνεις, όσο μεγάλη και αν είναι η οδύνη, όσο τρομακτική και αν είναι η απώλεια, η ζωή συνεχίζεται. Είναι 23 Ιουλίου του 2026, φορτισμένη μέρα επαιτειακά. Τέτοια μέρα πριν από 30 χρόνια έφυγε και έλεγε Βουγιουκλάκη. Εντάξει, για τους νεότερους μπορεί να μην λέει πολλά, αλλά για τους μεγαλύτερους και ειδικά για τη δική μου τη γενιά ήταν ένα σύμβολο. Όλα τα κορίτσια στο δημοτικό ήθελαν να γίνουν Βουγιουκλάκη. Ήταν η Βουγιουκλάκη, κατά μία εκδοχή ήταν και αυτό που λέμε η αισιοδοξία της μεταπολεμικής μετεμφυλιακής Ελλάδας. Εξέπεμπε κατά κάποιο τρόπο με τις ταινίες της το μήνυμα της κοινωνικής κινητικότητας. Δηλαδή μπορείς από τα χαμηλά να φτάσεις στα ψηλά, έστω δεν χρειάζεται να παντρευτείς. Ήταν το όνειρό της μεσαίας τάξης τότε, με ωραία ρούχα, αυτοκίνητα, διακοπές.

αρχίδια, βέβαια πρέπει να ήταν η πρώτη στάρ, ας πούμε, της μοντέρνας εποχής. Και η μεγαλύτερη στάρ δεν νομίζω ότι την έχει ξεπεράσει άλλη, και δύσκολα κάποια άλλη θα πάρει το προσωνύμιο εθνική στάρ.

Γιατί ξέραν ότι μπορεί να την πιάσει στερεία. Φώναξαν την πυροσβεστική, ήρθε, τη βγάλαν σε 3/4. Και τη λένε ρε Αλίκη, δεν τα έπαιξε εκεί μέσα στο κουβούκλιο. Τι λες χρυσό μου, είχε καθρέφτη, έβλεπα τον εαυτό μου.

Νίκος Γκάλης γίνεται 69 ετών σήμερα. Καλά, τι να πεις για τον Γκάλη. Έχουν υποθεί όλα. Ακόμα και από εμάς που μας βύθισε την πρώτη νιώτη στην πίκρα. Μας είχε καταντήσει φεδρούς ορισμένους. Θυμάμαι τον εαυτό μου να μαλώνει στο σχολείο υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Σταυρόπουλος είναι καλύτερος του Γκάλη. Ξεφτύλα.

Ναι, σίγουρα Βουγιουκλάκη ήταν πρότυπο, αυτό που σας είπα, για δύο γενιές. Ήταν χαρακτηριστική εικόνα, επειδή κάθε Σάββατο βράδυ έπαιζε ελληνική ταινία στην τηλεόραση. Δευτέρα στο σχολείο τα κορίτσια κάναν τη Βουγιουκλάκη.

στο Γκουαντάναμο τους κάνουν κάτι τέτοια, τους βάζουν από τα ηχεία να ακούν κάτι που δεν το αντέχουν. Βέβαια η μέρα είναι και φορτισμένη εθνικά, ιστορικά. Τέτοια μέρα καταραίει η δικτατορία το 1974. Και ετοιμάζεται ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να έρθει στην Ελλάδα τα ξημερώματα.

Χούντα βέβαια που κατέρευσε, όχι ότι έκανε και κάτι ο λαός για να την ανατρέψει. Με ξέρεις το Πολυτεχνείο που δεν μπορείς να πεις ότι αντιπροσωπεύει το λαό. Καταραίει λόγω της κυπριακής τραγωδίας και του εγκλήματος που διέπραξε εκεί η Χούντα του Ιωαννίδη. Και έδωσε στην Τουρκία το μέρισμα της εισβολής. Έτσι μην ξεχνάμε δηλαδή ότι οι Τούρκοι δεν πήγαν μόνοι τους στην Κύπρο, εμείς τους φέραμε. Η Χούντα προκάλεσε την εισβολή της Τουρκίας, η οποία επικαλέστηκε το δικαίωμά της ως μία από τις εγκύτριες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας να μπει για να προστατεύσει τους Τουρκοκύπριους.

Καλά, τώρα με πιάνουν και το μακάριο, θα μπερδέψουμε τον κόσμο. Η Χούντα τότε του Ιωαννίδη πίστευε ότι ο Μακάριος θα κάνει την Κύπρο κομμουνιστική, θα τη στρέψει προς τη Σοβιετική Ένωση. Και σου λέει πάμε να τον ανατρέψουμε. Τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία και ο Άλεξ Παπαχελά στο βιβλίο του. Μετά συνεδρίασαν στην Αθήνα και δεν ήξεραν τι να κάνουν με την εισβολή.

Τι άλλο έχουμε, έχουμε σήμερα, έχουν βγει και βάσεις. Τα παιδιά βλέπουν που έχουν περάσει, αν έχουν περάσει. Και φυσικά είμαστε με αυτούς που δεν τα κατάφεραν ή που χάνουν τη σχολή των ονείρων τους για ένα-δύο μόρια. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Δεν ξέρω αν τους παρηγορεί, αλλά έτσι μπορεί να σκεφτούν ότι πήραν μόρφωση μέσα σε μία μέρα, όσοι δεν θα πάρουν οι άλλοι σε χρόνια. Γιατί έμαθαν για τις ματαιώσεις της ζωής, για το ανεκπλήρωτο των ονείρων, για την ανάγκη να σηκώνεσαι και να συνεχίζεις, όπως είπε και ο μεγάλος Ουρουγουανός φιλόσοφος ο Πάμπλο Γκαρσία.

Είναι μια περίεργη μέρα για πολλούς. Σε κάποια σπίτια θα στρώσουν γιορτινά τραπέζια, σε κάποια άλλα θα τα βάψουν μαύρα. Είναι βέβαια ηλίθιο αυτό, δεν δίνει καμία παρηγοριά, γιατί είναι όλο ψεύτικο αυτό που λένε. Έλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα, η ζωή δεν αρχίζει και δεν τελειώνει εκεί. Είναι μια πολύ μεγάλη ήττα για τα παιδιά που δεν τα κατάφεραν. Αλλά δεν χάθηκε και ο πόλεμος, κάθε άλλο μπορεί να τους βγει και σε καλό.

Και βέβαια την ίδια ώρα που θα κάθεται η οικογένεια στο γιορτινό τραπέζι, οι κεφαλές της οικογένειας θα γεμίζουν με σκέψεις, με σύννεφα, με ανησυχία, που θα βρεθούν τα λεφτά, που θα βρούμε σπίτι, που θα βρούμε μια δεύτερη δουλειά. Παλιά λέγανε ότι αν δεν χτίσεις και αν δεν παντρέψεις δεν μαθαίνεις τη ζωή. Εγώ θα βάζα και από δίπλα και να κάνω σπουδάσει παιδί.

Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Γράφετε διάφορα για τις εξετάσεις. Εντάξει, κάθε χρόνο τα ίδια. Προχωράμε.

0: Best 92,6.
1: 上からも感じられる。
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτης!
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Best 92,6.
12: Life was good, yeah, I felt complete.
13: Choose music.

Πριν από μερικά χρόνια σε μια ομιλία ο Μητσοτάκης, μιλώντας για αυτά, για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και αποκατάστασης, είχε πει και είχε ξεσηκώθει πολύ μεγάλος θόρυβος. Είχε πει πολύ καλή επιλογή να γίνεις ψυκτικός. Και είχε τότε σηκωθεί κουρνιαχτός, πω, λέγαν πως είναι δυνατόν να κυρώνει τα όνειρα των παιδιών, να τους λέει να πάνε να γίνουν ψυκτικοί. Βέβαια ο ψυκτικός βγάζει πιο πολλά από το γιατρό ή το δικηγόρο. Διώχνει δουλειά, δεν περιμένει να του έρθει. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε ακόμα αυτή τη μικροαστική αντίληψη ότι το παιδί πρέπει να περάσει το πανεπιστήμιο, γιατί βασικά δεν πρόκειται για το παιδί, πρόκειται για μας. Που θέλουμε να δείξουμε ότι το παιδί μας είναι άξιο. Και ότι τα καταφέραμε, το φτάσαμε μέχρι το πανεπιστήμιο εμείς που είμαστε οι προπονητές του.

0: But trust me, I'm the sunscreen.
1: Έτσι που λέτε. Διαβάζω τώρα πολλά μηνύματα, θα διαβάσω σε λίγο μερικά. Αλλά νομίζω το λάθος που κάνουμε ως γονείς είναι ότι προετοιμάζουμε και πιέζουμε τα παιδιά μας για να είναι επιτυχημένα και όχι ευτυχισμένα. Ή συνδέουμε την ευτυχία του παιδιού με πράγματα τα οποία είναι απολύτως μετρήσιμα, οικονομικά, κοινωνικά.

15 χρόνια νοσηλευτική, 5 Ελλάδα, 10 Αγγλία, μεταπτυχιακά κλπ. Επιστρέφω Ελλάδα, ανοίξω το μαγαζί και να φτιάχνω αυτοκίνητα που ήταν πάντα το πάθος μου. Παρότι συμφωνώ ότι ο ψυκτικός είναι μια εξαιρετική επιλογή, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί ο Μητσοτάκης δεν όθησε το παιδί του να γίνει ψυκτικός. Διότι όπως είχε πει τότε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν είμαστε όλοι ίσοι. Πράγμα που αν το δεις πολύ κοινικά ισχύει.

Να, εδώ μια φίλη γράφει για το παιδί της. Πήγε σχολή που θέλει ο μικρός, τη χάνει για 125 μόρια και έχει πέσει τα πατώματα και κλαίει.

Οι σπουδές, μου λέει κάποιος, είναι το πρώτο βήμα για την κοινωνική αναρρίχηση. Αν ακούγαμε όλοι το Μητσοτάκη, θέσεις επιφανείς θα είχαν αποκλειστικά τα τζάκια. Σκέψου το λίγο πριν εκφράσεις γνώμη. Καλά, προφανώς είναι παρεξήγηση όλα αυτά, δεν έχετε καταλάβει τι εννοώ.

Να, κάποιος μου λέει, είσαι η τρανή απόδειξη πως το τίποτα ανέρχεται κοινωνικά. Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν νομίζω ότι αν έρχεσαι κοινωνικά κάπου, ειδικά όταν είσαι τίποτα. Αλλά ναι, εντάξει, okay, ναι, μπορείς με το τίποτα, ναι, να καταφέρεις πράγματα.

Ρε αυτό ρε σιλέω, σιγά μην έχω ανέβει κοινωνικά. Στο best είσαι παραγωγός, όπως μου λέει κάποιος. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι εκείνο το ότι η ζωή έχει τόσες πτυχές, εκπλήξεις και ανατροπές. Που από μηδενικό, καλή ώρα, μπορείς να γίνεις νούμερο.

καμιά φορά το να χάνεις τη σχολή που νομίζεις είναι δώρο, που θέλεις είναι δώρο. Πιστεύω ότι θέλα πολυτεχνείο, χημικός μηχανικός, ενώ τελικά έγινε ένας ευτυχής, απλός χημικός και εν τέλει πολύ καλύτερα για μένα. Μπράβο, και άμα έχετε και ένα τροχόσπιτο και ένα καλό φίλο, μπορείτε να αξιοποιήσετε την ειδίκευσή σας και σε ένα άλλο πεδίο.

Λάτρευα το χορό, ήμουν αστέρι, έκανα μαθήματα μικρή. Ο πατέρας με σταμάτησε λέγοντας «Θα χορεύεις τα μπουζούκια σαν που...» Τελικά έκανα κάτι άλλο που δεν μου αρέσει.

Η Μαρία έδωσε τρεις φορές εξετάσεις για ιστορικό-αρχαιολογικό. Δεν τα κατάφερα ευτυχώς. Έγινα σχεδιάστρια και θα ξαναγινόμουν πάλι. Κάποιος άλλος λέει που είναι 32 ετών, δεν είναι το ζήτημα πάντα τα λεφτά. Καλά κάνουν να θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και όχι να μείνουν ντουγάνια. Σαλονικιός. Μα ποια η μόρφωση, υπάρχει παντούρεση. Δηλαδή η μόρφωση δεν υπάρχει πια μόνο μέσα στα πανεπιστήμια. Μπορείς να αποκτήσεις πολυδιάστατη μόρφωση και από άλλες πηγές, όχι μόνο από τα πανεπιστήμια. Μη σου πω και μόρφωση με πιο διευρυμένο πεδίο. Δηλαδή σήμερα η γνώση, αν θες να την αποκτήσεις, είναι ένα προϊόν που προσφέρεται εντελώς δωρεάν

Ήθελα να γίνει πτάμενος στην πολεμική αεροπορία, λόγω ματιών δεν πέρασα. Έγινα τοπογράφος μηχανικός. Δεν μου αρέσει η δουλειά, αλλά βγάζω πολύ καλά λεφτά.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Dortmund έχει ανεβάσει την προσφορά της για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Γερμανία. Μάλιστα έγινε συνάντηση με τους ανθρώπους της Dortmund και τον αθλητικό διευθυντή της Genk και οι συζητήσεις των δύο πλευρών κινήθηκαν σε καλό κλίμα χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Ο Καρέτσας από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με τους Βεστφαλούς για ένα συμβόλαιο έως το 2031 με την Dortmund να προσφέρει λίγο παραπάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: What the best is going on.
5: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Best 92,6.
1: Choose music. Best.

Ένα τραγούδι καταγγελία για τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Εδώ στο Best, τη δεύτερη ώρα του Citizen. 6 και σήμερα για τις διακοπές. Είναι θέμα που σας άρεσε αυτό το κοινωνικό εκπαιδευτικό. Θα το κλείσω με δύο μηνύματα τελευταία. Το ένα είναι από την Κλεοπάτρα, που είχε τελειώσει τα ΤΕΦΑ στην Αθήνα. Δούλεψε ως γυμνάστρια για αρκετά χρόνια με δική της επιχείρηση. Και πριν από 20 χρόνια έκανε μια στροφή στη ζωή της και έγινε κομμώτρια. Με αντιμετωπίζουν, λέει, εντελώς διαφορετικά με αρκετοί άνθρωποι. Μη γελιόμαστε, η κοινωνία είναι πολύ πίσω. Κάποιος άλλος πέρασε με τη δεύτερη στην ιατρική και προχθές εξελέγει να αναπληρωτής καθηγητής πανεπιστημίου με τις δυνάμεις του. Μπράβο.

Εννοείται ότι ένα πτυχίο σου δίνει εξειδικευμένη γνώση, όση σου δώσει, γιατί ουσιαστικά την αποκτάς στο πεδίο. Αλλά δεν σε καλλιεργεί ως προσωπικότητα, δεν σου διευρύνει ορίζοντες.

0: Ναι, εδώ είναι πάρα πολύ χρήσιμη όμως η προϋπηρεσία σου για αυτό που κάνει. Διότι έχεις αποκτήσει μια γνώση για τη διαχείριση των οικονομικών από την σχολή που πήγες. Ενώ η φοιτεία σου στην τράπεζα σε δίδαξε πόσο εύκολα συνουσιάζονται παθητικά οι άνθρωποι για τα λεφτά, ειδικά αν έχουν χρέη. Πέντε χρόνια μάγειρα σε σκάφος στη Μύκονο, εδώ και ένα χρόνο έχω τη δική μου επιχείρηση κεραμικών και είμαι πολύ ευτυχής.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Ορίστε και μια φίλη που δουλεύει στην τράπεζα. Λέει, εμείς προτρέπουμε τους πελάτες μας να γίνουν σεξεργάτες. Τους λέμε συνέχεια να πάνε να

Κάποιος μπήκε στην αρχιτεκτονική στο Μετσόβιο, ηλίθιο στενό μυαλό επαρχαιό τόπεδο και είδε ένα νέο κόσμο να ανοίγεται μπροστά μου. Μα τώρα κυκλοφορούν και κάτι πολύ ωραία πακέτα σπουδών Ολλανδία. Εδώ ακόμα δεν τα έχουμε, όπου είναι συνθετικές, δηλαδή μπορείς να κάνεις ιστορία, οικονομικά και τέχνες, ας πούμε.

Να, αυτό μου το αφιερώνει η Ιωάννα και λέει «Σε βλέπω να χορεύεις σε κάποια εξωτική παραλία της Χαλκιδικής». Όχι, Χρυσή μου, μακριά από παραλία, ζέστη. Ζέστη, λαγοκέφαλη, παιδάκια, δεν ξέρω τι είναι το χειρότερο. Μ' έδωσες.

τύπος που έβγαινε στην Αμερική, λέει, δούλευε στην NASA, τα παράτησε για να κάνει μερεμέτια. Χρεώνει $300 για να αλλάξει ένα σωλήνα. Έχει 3 συνεργεία τώρα. Το έχω ξαναπεί από την παρέα μου στο σχολείο, ο πιο πετυχημένος οικονομικά και ο πιο ευτυχισμένος, γιατί δεν κάνει τίποτα, είναι αυτός που έχασε και μία χρονιά ως ο χειρότερος μαθητής. Έγινε θραυλικός, έκανε εταιρεία, παίρνε έργα. Και τώρα έχει άλλους να δουλεύουν και είναι με ένα σκάφος και κάνει βόλτες στη Χαλκιδική.

πέρασα στην Αθήνα για να φύγω από την επαρχία και να δω θέατρο και να ακούσω όπερα. Εν τέλει παράτησα το μαθηματικό και έγινα τραγουδιστής όπερας. Τι ωραία!

σπούδασα και δουλεύω σε αυτό που ήθελα. Οκ. Okay. Βέβαια, χώρισα πριν ένα μήνα και είμαι χωρίς σπίτι, κατεστραμμένο συναισθηματικά. Το βλέπεις έτσι, δες το ως τις οδύνες ενός τοκετού μιας νέας ζωής.

Να, αυτά που τραβάω, μου τηλεφώνησε τώρα κάποιος Γιώργος, δεν θυμάμαι το επίθετο. Ενοχλήθηκε που είπε ότι στις παραλίες έχει παιδάκια. Και του λέω, ναι, με ενοχλούν τα παιδάκια. Και μου λέει, θες να βρεθούμε να μου το πεις πρόσωπο με πρόσωπο. Τι ζω, Θεέ μου.

Όχι ρε, δεν δίνω τηλέφωνο, αλλά είναι πολύ εύκολο. Απλώς και σ' απαντάω το 1 στα 5 και πάντοτε πετυχαίνω τόμπολα.

άρεσης βλέπω τώρα ένα ωραίο κρουαζιερόπλοιο. Δίνεις 60 χιλιάρικα για 5 χρόνια, πολλά είναι. Παίρνεις μια καμπίνα, πλάς 2 χιλιάρικα το μήνα και ταξιδεύεις τον κόσμο με αυτό. Μέσος όρος ηλικίας στα 56 χρόνια. Φαντάζομαι το κοντινότερο παιδάκι θα είναι σε καμιά στεριά, πιο μακριά. Σίγουρα όχι εκεί μέσα. Και το ζεις λοιπόν. Πάμε για να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα και να έρθουμε, παιδί, τι χαρά.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Best on the beach. Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the beach. Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

0: saw.
1: Τι έπαθε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελευταίο τεταρτημόριο και ανοίγω την παιδική χαρά για ό,τι άλλο θέλετε. Όχι, βέβαια, φτάνει αυτά με τις σπουδές.

Όταν ο Βασίλης στέλνει τη σκέψη του στο συνακροατή, τον Αλέξανδρο λέει, τον Εναερίτη, που περνάει το καλοκαίρι του στον Άγιο Σάββα. Και ένα άλλο μπεστάκι είναι στο νοσοκομείο, ο Θοδωρής, που είναι γυμναστής. Όλα καλά, παιδιά, κουράγιο μου.

Ο Αλέξανδρος ο Ιναερίτης από τον Άγιο Σάββα μας ευχαριστεί. Και εμείς Αλέξανδρε. Σήμερα έχει αρχίσουν και τα παιχνίδια ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε ιδέα βέβαια τι θα κάνουμε γιατί δεν έχουμε δει τις ομάδες. Κάποιος καταγγέλει το πάρτι φοροδιαφυγής που γίνεται στο τομέα της άδειας χειριστή ταχύπλοου. Του λέγανε ότι είναι χαλασμένο το POS, του δώσαν απόδειξη για το 1/4. Καλά, παντού γίνονται αυτά, ρε, όχι μόνο εκεί.

Κάποιος στέλνει τις ευχές του στον Αλέξανδρο. Κραταγερά, κουρεύω δέντρα 15 μέτρα ψηλά σήμερα με μπορντοψαλίδα. Το χειμώνα με το καλό θα σου να βαζάκι μέλι. Ο Θάνος σκέφτεται να ανοίξει καφέ και αναρωτιέται αν βγάζουν κέρδος στις καφετέρειες. Εξαρτάται πού ρε εσύ.

Θα σου πω τι έγινε εσύ που ρωτάς με τον κύριο που πήρε τηλέφωνο. Από την αρχή της εκπομπής, όπως κάθε μέρα βέβαια, διαβάζω μπινελίκια, τα οποία δεν τα λέω όλα. Μπινελίκια, κατάρες κλπ. Κλπ. Φορτώνεις εκείνη τη στιγμή, μπορεί δηλαδή κάποιες μέρες να φορτώσεις. Και ξαφνικά σηκώνεις το τηλέφωνο και σου λέει ένας, έλα να μου πεις πρόσωπο με πρόσωπο ότι δεν σ' αρέσουν τα παιδάκια. Μετά ξέρεις πως κάει η βελόνα πάνω στο μπαλόνι.

Ναι, ο θυμός είναι μια μικρή τρέλα. Ή μια βαλβίδα αποσυμπίεσης που ανοίγει βία και εκτονώνεται όλη αυτή η ενέργεια που έχει μαζευτεί.

Ας τους να λένε, Κώστα, εμείς να δεις τι τραβάμε στα ταξί με τα παιδάκια, μπαίνουν μέσα και συμπεριφέρονται σαν να στο σπίτι τους. Συν κλάματα και φωνές, να μάθουν τρόπους. Αν υπήρξαν από την πλευρά μου άσχημοι χαρακτηρισμοί, ου.

Όχι, δεν ξαναπήρε ο κύριος Γιώργος. Όχι, πραγματικά δεν του ζητούσα συγγνώμη, γιατί δεν με εκφράζει αυτός ο τρόπος. Έτσι θέλω να πιστεύω δηλαδή, μπορεί και να κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Ας είναι all well.

Λοιπόν, και με αυτά και με εκείνα, πάει και η Πέμπτη, έφυγε. Μόνο θεματική σήμερα εκπομπή και θα μου πεις πια. Στην επέλαση του Φέρου, τι άλλο να πεις. Έρχεται η Ανούλα μας, είναι εδώ, Άννα Αναστασίου. Θα τα πούμε αύριο, παιδιά, να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
6: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
7: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Best 92,6.
1: We the music.
11: Η ώρα είναι 2:05. Μαζεύουμε όλο το δηλητήριο ή το βάζουμε στο ψυγείο για αύριο ή το καταπίνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση του νοσοποιητικού. Γιατί αυτά που βλέπουν τα ματάκια μου, είχαν καιρό βέβαια να τα δουν, η αλήθεια είναι. Είμαστε εδώ για να δούμε τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας και όχι να βλέπουν τα ματάκια μας αυτά που βλέπουν αυτή τη στιγμή.

Θα ζητήσω από τον Κωστάκη να κλείνει την παιδική χαρά παρά 10. Less soft drinks.

relationships.

Σας φαίνεται τόσο περίεργο. Δεν συνηθίζεται η τοξικότητα. Δεν συνηθίζεται η αρνητικότητα. Δεν συνηθίζεται το δηλητήριο. Αν είσαι ένας άλλος χαρακτήρας, τέλος πάντων, δεν συνηθίζεται. Okay, είναι οικείο το περιβάλλον. Αλλά δεν γίνεται να παθαίνεις και overdose από αυτά. Δεν ζητάς αυτό για να χαρείς τη ζωή σου. Η εύλογη απορία και των ακροατών, δηλαδή δική σας, είναι γιατί ακούς κάτι το οποίο δεν σου αρέσει. Αυτό είναι πάντα και δική μας απορία. Απάντηση δεν έχουμε βρει. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή μπορεί να βρουν και μέχρι τις 4. Σαν Αναστασίου εδώ για λιγότερο από 2 ώρες. live24.gr. Μπέστε nea26.gr για τα μηνύματά σας. Το τραγούδι που έπαιξε στο τέλος ο κύριος Γιαννακίδης ήταν το Revoir, τον ξάξακε. Η ερώτηση λοιπόν που δεν έχει απάντηση αλλά έχει γίνει και τραγούδι είναι αυτή εδώ. Πέμπτη είναι η αγαπημένη μας εκπομπή. Είναι η αγαπημένη μας μέρα εδώ στον Best. Και αυτή είναι μια εξαιρετική διασκευή στο Why Can't We Live Together.

Είναι 2 και 17 και ακόμα ασχολούμαστε με το 12-2. Θα απαντήσω μόνο σε μία ερώτηση για το πώς αντιμετωπίζει ο Κωστάκης το συγκεκριμένο θέμα. Με τρόπο που θαυμάζω και είναι το νούμερο ένα για μένα τρόπος για να αντιμετωπίσεις αυτά τα πράγματα, η ψυχραιμία. Όλα τα υπόλοιπα μετά τα βρίσκεις. Why can't we live together? Το έχει διασκευάσει φυσικά και η Σαντέ, αλλά θα την ακούσουμε σε έναν τελείως δικό της. Nothing can come between us.

0: 101,6.
1: We the music.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
6: Σωστός ο παίχτης!
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

Αυτή είναι η φυσική σκιά λοιπόν, Under the Grey Sky. Σήμερα εμείς εδώ στο Μαρούσι, στον Passion 2,6, η Blue Stage και το Cross the Wire. Και επιστροφή για τη Macy Gray με καινούριο άλμπουμ και περιοδία. Και ωραίος τίτλος, The Trouble with the Truth Tour. Το νέο άλμπουμ κυκλοφορεί το φθινόπωρο.

The problem with the truth. Μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Αλλά είναι πιο σημαντικό και έτσι λύνονται τα περισσότερα με την αλήθεια. Και το φθινόπωρο το καινούργιο άλμπουμ της Macy Gray και το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν τα Eden Sundays με τον καλύτερο τρόπο. Hi, back to back με τη Ρώμη. Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Thank you.

Μπράβο σας, please. Και ένα εξαιρετική ιδέα, εξαιρετικό συνδυασμό. Άλλωστε δεν υπάρχει τρίμερο εκείνο τον Οκτώβριο. Πέφτει πολύ μακριά 28η. Hi. Και Ρώμη μαζί 25 Οκτωβρίου.

φανταστική φίλη μας, φανατική ακροάτρια του Best. Αφήνει τους 40 βαθμούς για να πάει κάπου χειρότερα, στους 45. Και πάμε στη Γερμανία και από τη Γερμανία στην Ελλάδα, γιατί μέσα στο Σεπτέμβριο και πριν τελειώσει ο Σεπτέμβριος θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε για άλλη μια φορά live τον Πάρα Φορκούβα. Στο Θέατρο Βράχων.

0: 101,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Dortmund έχει ανεβάσει την προσφορά της για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Γερμανία. Μάλιστα έγινε συνάντηση με τους ανθρώπους της Dortmund και τον αθλητικό διευθυντή της Genk και οι συζητήσεις των δύο πλευρών κινήθηκαν σε καλό κλίμα χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Ο Καρέτσας από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με τους Βεστφαλούς για ένα συμβόλαιο έως το 2031 με την Dortmund να προσφέρει λίγο παραπάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σάββατο 25 Ιουλίου. Οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club. Το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής. Σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat. 25 Ιουλίου. Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
0: Choose music.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με μια φωνή που μας λείπει πάρα πολύ. Μόγια Μπρέναν και Follow the World. Συνέχεια με άλλη φωνή που μας λείπει πολύ. Άντζελα Μακλάσκι.

Δες πόσο εύκολα μπορείς να κερδίσεις κάτι μεσημεριάτικα. Το τραγούδι λοιπόν το κερδίζει με το σπαθί της Σπυριδούλα. Γιατί? Στο πρώτο δευτερόλεπτο κατάλαβε ποιο ήταν το Wish. Elephants.

Και πάμε στο επόμενο αυτό δηλαδή, το οποίο είναι είδηση 2-1. Πρώτον, είδηση γιατί η Anita Baker ζει, και δεύτερον, η Anita Baker πρόσφατα έδινε μια συναυλία. Και επειδή την ενοχλούσε ο κόσμος που ήταν στην προσινή σειρά, γιατί την τραβάγαν βίντεο και δεν ήθελε ούτε φωτογραφίες, σταμάτησε τη συναυλία προκειμένου όλη η πρώτη σειρά να φύγει και να πάει πίσω-πίσω.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ. Δεξιά.
6: Γιατί εσύ?
7: Αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
11: Choose music.

θαυμάσεις, χρειάστηκε να ταξιδέψουν πολύ πίσω στο χρόνο για να φτιάξουν το Wonderful Person, να πάνε εκεί. Δηλαδή, στη χρονιά που βγήκε το Care του Curtis Mayfield το κομμάτι You Are, You Are. Και είναι ό,τι καλύτερο για να αφιερώνεις πλέον σε κόσμο. Να μιλάς με τραγούδια, με τέτοια τραγούδια. Αγαπημένοι καλλιτέχνες επιστρέφουν. Σύντομα πρόκειται να ακούσουμε καινούργια πράγματα από τους Faith No More.

Sunday Morning, Easy Like Sunday Morning, λίγο αργότερα. Για το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026 δίνουμε ραντεβού αυτή την Κυριακή στο Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίση, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ.

Ένα λιγότερο γνωστό Getting Away With It, αλλά ένα πολύ best Getting Away With It. Το πιο γνωστό όμως Getting Away With It είναι αυτό εδώ.

ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια σας και σήμερα. Δύσκολο να σας φτιάχνουν τα μεσημέρια, όταν τις περισσότερες φορές τα μηνύματα που λαμβάνω προς το τέλος της εκπομπής του Γιαννάκη δεν είναι τόσο καλά. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε ραντεβού εδώ για να ξέρουμε ότι θέλουμε να περάσουμε ωραία. Και έτσι σας αφήνω με το Wonderful Life στο Δημήτρη Παπασπυρόπουλο, ο οποίος ήταν μαζί σας μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Best 92,6.
6: We the music.

Στίχοι εξαιρετικά έντονοι, άμεση. Στίχοι συναισθηματικά φορτισμένοι. Ένα από τα πιο σκληρά, από τα πιο ομά τραγούδια διαμαρτυρίας. Και ανήκει στους Archive. Είναι το νέο τους τραγούδι. Είναι το Yahoo. Ένα τραγούδι που καταγγέλει τη βία του πολέμου, την πολιτική διαφορά, την αδιαφορία των ηγετών. Αποτυπώνει την αντίθεση ανάμεσα στις αποφάσεις των ισχυρών και στις συνέπειες στους απλούς ανθρώπους και τα παιδιά. Επαναλαμβάνεται συνεχώς η φράση «Dead man walking». «Everybody's looking at you». Είναι προειδοποίηση, είναι καταδίκη. Κυκλοφόρησε χθες, είναι το ολοκένουργιο τραγούδι των Archive. Που μουσικά μας θυμίζει μια άλλη εποχή τους, την εποχή που στα 90s κυκλοφορούσαν ή μάλλον φλέρταραν με την trip-hop και την hip-hop. Και κάπως έτσι σας καλησπερίζουμε σήμερα εδώ στον Best, στους 92,6, περίπου 10 λεπτά μετά τις 4. Θα είμαστε παρέα για περίπου 2 ώρες. Είναι 5η 23 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Ένα ακόμα από τα πολύ καινούργια τραγούδια. Τραγούδια που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες ώρες. Jonathan Brie και Game. Το τραγούδι που ακούμε εδώ στον Best στους 92,6, περίπου 17 λεπτά μετά τις 4.

Είναι το καινούριο τραγούδι των Dead Can Dance, The Cicadas. Κυκλοφόρησε πριν από περίπου μία εβδομάδα. Και βέβαια σε αυτό δεν ακούμε τη φωνή της Lisa Gerrard, μιας και δεν συμμετέχει πλέον στο σχήμα, αλλά μπορούμε να την ακούσουμε σε αυτό εδώ το τραγούδι που μόλις ξεκίνησε.

0: 7-7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
2: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα. Choose music.

χαρακτηριστικός ήχος New Order. 1987. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε μόνο ως single. Touched by the Hand of God. Καλησπέρα και πάλι.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Dortmund έχει ανεβάσει την προσφορά της για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Γερμανία. Μάλιστα έγινε συνάντηση με τους ανθρώπους της Dortmund και τον αθλητικό διευθυντή της Genk και οι συζητήσεις των δύο πλευρών κινήθηκαν σε καλό κλίμα χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Ο Καρέτσας από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με τους Βεστφαλούς για ένα συμβόλαιο έως το 2031 με την Dortmund να προσφέρει λίγο παραπάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ?
8: Αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Best.
14: Choose music.

πολύ αγαπημένα μας τον Σουέντ. Everything will flow. Πόσο μάλλον όταν το πειράζει ο ρόλο των Faithless. Η εισαγωγή μας για την δεύτερη ώρα εδώ στον Best. Περίπου 11 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα και πάλι. Παρέα έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

αύριο το βράδυ. Βράδυ Παρασκευής 24 Ιουλίου, λίγο μετά τις 11. Μην ξεχάσετε να συντονιστείτε στην εκπομπή της Κλεοπάτρας. Αν μη τι άλλο, εσείς που έχετε πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό, στο πλαίσιο του Ικαρία Music Festival, στον οποίο ο Best ταξιδεύει δύο άτομα για ένα διήμερο στην Ικαρία. Πληρωμένα τα εισιτήριά σας, οι διανυκτερεύσεις σας, πρωινή γιόγκα, μαθήματα σερφ, γεύματα, κοκτέιλς, φορητά ηχεία Bluetooth από το kaiser.gr και βέβαια πάρτι. Πάρτι σε ένα από τα ωραιότερα νησιά μας. Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook. Ενώ για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό αρκεί να κάνετε like στο pin post που υπάρχει στο προφίλ του Best στο Instagram. Αύριο το βράδυ στην εκπομπή της Κλεοπάτρας η κλήρωση.

Για πολλά χρόνια πάρα πολλοί παραγωγοί προσπαθούσαν να παράγουν αυτό το μεταλλικό ήχο στην αρχή του τραγουδιού, νομίζοντας ότι είναι συνθετικός, ότι είναι κάποιο synthesizer. Στην πραγματικότητα ο Liam είχε ηχογραφήσει και είχε επεξεργαστεί μερικές νότες από την κιθάρα του Jim Davis, παραμορφώνοντάς τες ψηφιακά. Ένα τραγούδι που παίχτηκε live για πρώτη φορά στο Βελιγράδι τον Δεκέμβριο του 1995. Ήταν η πρώτη μεγάλη διεθνή συναυλία στην πόλη μετά την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, κάνοντας το τραγούδι ιδιαίτερα συμβολικό για την νεολαία της χώρας.

0: Μέσα υπάρχουν samples των Wu-Tang Clan. Καθώς και ατάκες της ταινίας Shaolin and Wu-Tang του 1983. Ενώ το drum break βασίζεται στους Thin Lizzy και στο τραγούδι Johnny the Fox meets Jimmy the Weed.
1: Best 92,6.
2: Choose music.
1: My best weekends.
3: Good morning. This is your wake up call.
2: Call me.
4: The number you have reached is not in service.
5: Brunch.
3: Cocktails.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Best

αυτά από εμάς για σήμερα, λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Η Εύη Σιδηροπούλου ακολουθεί με τις επόμενες 2 ώρες παρέα σας κάθε απόγευμα. Εμείς πάλι αύριο στις 4 ακριβώς. Καλή συνέχεια.

0: 92,6.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στο καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
9: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
8: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Best.

Ντουετάκι μόνο παρά το όνομα. Πίσω στα 90's, αυτή είναι η πιο μεγάλη τους παγκόσμια επιτυχία. Το Life in Mono 1996 θα γίνει γνωστό στο ευρύτερο ακροατήριο από τη στιγμή που θα βρεθεί στο soundtrack του Great Expectations, ταινία του 1998. Θα τη θυμάστε, Ethan Hawke και Gwyneth Paltrow. 9 έπειτα από τις 6, απόγευμα Πέμπτης, με παλιά και αγαπημένα σήμερα στον Best στους 11,6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου, η Κάρια να μας δροσίζει ολόκληρο το δίωρο. Από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού, με μεγάλη ιστορία που ξεκίνησε το 1902. Μιλώντας για τα 90's, τελείως τυχαία, 96 θα κυκλοφορήσει και αυτό εδώ.

μουσικός, τραγουδιστής αλλά και στιχουργός, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Depeche Mode, μάλιστα είναι ο κύριος στιχουργός της μπάντας, κιθαρίστας αλλά παίζει και τα πλήκτρα, περιστασιακά κάνει τα κυριοφωνητικά, ο Martin Gore, ο οποίος σήμερα κλείνεται 65 και εμείς θα θυμηθούμε πόσο καταπληκτικά διασκευάζει είναι Manner of Speaking, και θα φτάσουμε στο πρώτο για σήμερα διάλειμμα, θα επιστρέψουμε μετά.

0: We the music.
1: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός Aperol, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
4: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
6: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό φάρς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
5: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κονέρ. Ο μπάρμαν του Ritz.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.

επιτυχία και αυτή η στάση στα 90s. 1992 με την πρώιμη Ambient House μουσική σκηνή Electrotet. 25 πριν από τις 7 είναι απόγευμα Πέμπτη στον Best. Δύο χρόνια νωρίτερα, Οκτώβριο του 1989, θα κυκλοφορήσει το The Sun Rising. Κυριακή έχουμε και Best on the Beats. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Γεια σας και στο εργαλείο.

Έχουμε και Best on the Beach αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι, το τελευταίο μας καλοκαιρινό πάρτι για το 2026. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα και έπειτα πριν τις 5 υπάρχει χρέωση. Παρέα μας το Best on the Beach και το Martini Bianco Spritz, που εκφράζει τη φωτεινή, αισιόδοξη και αναπητήρευτα κομψή πλευρά της Ιταλίας. Απολαμβάνεται υπεύθυνα. Γεια σας και στο Βίρονα.

Με ένα πάρα πολύ διαφορετικό remix θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έχει τίτλο Back to Black. Θα καταλάβετε και γιατί το ονόμασε έτσι ο δημιουργός. Σαν σήμερα θα περάσει την άλλη διάσταση από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες της γενιάς της, ήταν η Amy Winehouse. Με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, πολυτάραχη ζωή, απασχόλησε όσο λίγες τραγουδίστρες στο κοινό, τα μέσα ενημέρωσης τότε την πρώτη δεκαετία του 2000, με αυτή την εκπληκτική, τη βαθιά εκφραστική φωνή. Με Back to Black θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Best.
9: Choose music.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Μεγάλη επιτυχία το original από το ντουέτο Γόμα και Νεγό Max Tai της 1988. Οι XX θα το διασκευάσουν το 2009, θα συμπεριληφθεί σε ειδικές εκδόσεις και σε κάποιες από τις περιοδίες που έκαναν για το πρώτο τους άλμπουμ. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. 8 έπειτα από τις 7 απόγευμα Πέμπτης με μουσικό throwback στον Best στους 92,6. Καλησπέρα και πάλι. Όχι, δεν θέλαμε αυτό όμως. Θέλαμε αυτό, αλλά ξεχάσαμε να το φορτώσουμε. Να κατηγορήσουμε τη ζέστη για όλα. Διασκευή και αυτό. Το original βέβαια δεν θα κυκλοφορήσει τα ήτης, αλλά το 2000 από τις σπάνιες περιπτώσεις που η Bicep διασκευάζουν κομμάτι. Η Εύη Σιδηροπούλου στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 8. Δροσιζόμαστε με την Carrier. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας του κλιματισμού, η Carrier εφήβρε ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό. Και πάνω από έναν αιώνα μετά η εταιρεία συνεχίζει και πρωτοπορεί σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψήξης και εξαιρισμού σε όλο τον κόσμο.

Και άλλες ιδέες για το Σαββατοκύριακο και 16ο Athens Open Air Film Festival κάνει και αυτό το δικό του throwback. Κινηματογραφικό throwback. Σε μια από τις ομορφότερες τοποθεσίες του κέντρου της πόλης, με δύο δωρεάν προβολές το Σάββατο στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγήτου. Η πρώτη είναι ταινία του 1980, η πρώτη προβολή, γιατί και έδινε το Σάββατο στις 9.30, μια τρελή απίθανη πτήση. Και στις 11 άκρος τρελό και πόρτο. Κατασκοπική σάτυρα στον ντεπούτο του Βαλ Κίλμερ, ο οποίος και παροδεί τον Έλβις Πρίσλι.

B-side από το album Play του Moby στα τέλη των 90's, 1999. 1994 θα πρωτοκυκλοφορήσει ως το κύριο single για το εξαιρετικό τεπούτο άλμπουμ της Billie Ray Martin, άλμπουμ με τίτλο Deadline for My Memories, και ωραίος ο τίτλος επίσης. Θα γίνει επιτυχία το κομμάτι ένα χρόνο αργότερα, 1995, και αυτή θα καθιερωθεί ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ηλεκτρονικής σκηνής. Θα φτάσουμε στο τελευταίο διάλειμμα.

0: choose music.
1: Best on the beach. Κυριακή 26 Ιουλίου στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the beach. Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπρίτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
2: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Το original έγινε 24 ετών. Αρχές των Zeros, 2002, οι Βρετανοί The Streets θα το κυκλοφορήσουν και σήμερα είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα κομμάτια τους. Την ίδια χρονιά θα κάνουν και η Ρόξο από το remix που ακούμε εδώ. Με φοβερή βρετανική προφορά, οι The Streets, στους στίχους και αργό. Μετά από τόσα χρόνια θεωρείται ένα από τα καλύτερα δείγματα όπως διαβάζουμε της βρετανικής garage σκηνής των Zeros. Ένα 20 λεπτό πριν από το τέλος για σήμερα, Πέμπτη.

Μια διασκευή που αγαπήθηκε στις ζωντανές εμφανίσεις των Τενφέ. Πολλοί είπαν μάλιστα ότι μοιάζει και με New Order, αυτή που μόλις ξεκίνησε.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, παρέα με την καριέρα μας δρόσησε και σήμερα. Με μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά, να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Αύριο, απόγευμα Παρασκευής, μετά τις 6, το ραντεβού. Γεια χαρά!

0: Φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 101,6.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλης Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
0: Best.
1: We, the music.

πολλές πολλές καλησπέρες. Απόγευμα 5η 23 Ιουλίου. Πάει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά. Σαφώς πιο δροσερά σήμερα σε σχέση με τον χτεσινό μήνυ κάψουνα. Η Βασιλική Πανουγιά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Θα πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική. Και βεβαίως 5η σήμερα, ημέρα throwback.

Ημέρα ανακοίνωσης και των βάσεων σήμερα και των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελπίζουμε τα όνειρά σας να έγιναν πραγματικότητα για όσους είχατε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και αν όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Σε καμία περίπτωση δεν τελειώνει η ζωή και οι ευκαιρίες, έτσι.

η Τέιμ Ιμπάλα μέσα από το τελευταίο τους δίσκο, το Deadbeat. Θυμόμαστε πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, ίσως και λίγο πιο μετά, το listening party που είχε γίνει σε ταυτόχρονη έτσι μετάδοση σε πολλά σημεία. Έχουν δώσει σε γνωστή πλατφόρμα και το νέο του single από τον επερχόμενο δίσκο τους με τίτλο Hammer. Θα γυρίσουμε όμως τον χρόνο περίπου 10-10 κιλούς με τίτλο Hammer. Θα γυρίσουμε όμως τον χρόνο περίπου

ομώνυμο αυτό το κομμάτι μάλλον που ακούμε. Dancing on my own. Το οποίο οι κριτικοί χαρακτήρισαν ως ένα κλάμα πάνω στο dance floor. Λέγοντας ότι η Ρόμπιν κατάφερε να κάνει τη λύπη χορό.

Το Stranger Things επανέφερε αυτό το κομμάτι της Kate Bush, βοηθώντας έτσι να το μάθουν και πιο νέα άτομα. Μόνο ενθαρρυντικό μπορεί να είναι αυτό. Και υπάρχει ένα μότιβο εδώ, ότι οι νεότερες γενιές με κάποιον τρόπο θα ανακαλύψουν την παλιότερη μουσική. Και αυτό δεν θα σταματήσει να γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο. Το μέσο αλλάζει μόνο.

Και μιας και ρωτάτε αν έχουμε κάποια καλή πρόταση για ταινία, πολλά τα θερινά. Η Διονυσία Ωραίο Παγίτου διαβάζουμε ότι μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο θερινό. Κατά τα άλλα, αν δεν θέλετε να δείτε την Οδύσσια, την οποία όπως διαβάζουμε εδώ στα νέα, μια παρέα Αμερικανών πήγε στο σινεμά να τη δει μέσα σε ένα αυτοσχέδιο δούριο ύπο. Έχουμε αρκετά διαμαντάκια που έρχονται από λίγο πιο παλιά, όπως το «Μια θέση στον ήλιο», «Οι επτά ψυχοπαθείς», φυσικά το «Τρέξε Λόλα Τρέξε», αλλά και κάποιες νεότερες όπως το «Ειδική Δυσκόλαση».

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός Απερόλ. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο και επιστροφή στα 90s. Έτσι με ένα αρώμα αγγλικού garage. Ένα κομμάτι που συμπεριλήφθηκε στα 25 essential garage tracks. Classic. DJ Luck και MC Neat. Με δείγματα από παλιότερα κομμάτια των αρχών των 90s και των τελών των 80s. Underground σκηνή διαμόρφωσε πολλά μετέπειτα μουσικά είδη. Πολλά και ενδιαφέροντα τα ντοκιμαντέρ που μπορείτε να βρείτε για την underground σκηνή της Αγγλίας, τόσο για τα μουσικά είδη όσο και για τα ραδιόφωνα. Ευτυχώς πολλά είναι διαθέσιμα και online. Η Βασιλική Παδουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Οφείλουμε πολλές καλησπέρες, τις οποίες θα πούμε ευθύς αμέσως. Τρίπολη, Παλαιοφάλιρο, Εγάλαιο, Ηλιούπολη, Νέα Σμύρνη, Αίγιο, πάντα στην παρέα. Καλησπέρα στο Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, τη Λοζάνη. Σε όσους βρίσκεστε καθοδόν. Και φυσικά σε όσους μας ακούτε από τη δουλειά σας.

0: Reckoning, καινούριο κομμάτι, John Hopkins, Imogen Heap. Ήδη έχει μπει στη playlist των διακοπών. Προσωπικά μιλώντας πάντα. Και μπορεί πριν να βρεθήκαμε στη γυρία Αλβιώνα και να σκοπεύουμε να ξαναπάμε προς τα εκεί. Υπάρχουν ωστόσο στιγμές που μοιάζουν πιο όμορφες όταν τις ζεις με ιταλικό τρόπο. Και μιλάμε φυσικά για το Best on the Beach, τελευταίο πάρτι του Best για το φετινό καλοκαίρι. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίση. Την Κυριακή λοιπόν 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 και μετά, καθώς νωρίτερα υπάρχει χρέωση. Στο 40 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Πληροφορία στο 22 9 10 76 000. Όπου απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα στο Grand Resort Λαγονίση με μουσική από τους παραγωγούς του Best και ένα δροσιστικό Μαρτίνι Μπιάνκο Σπριτ στο χέρι. Discover an Italian Icon, Discover Martini και απολαύστε υπεύθυνα.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

Fred Again φυσικά. Φήμες οι οποίες υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη αδυναμία έλεγχονται ως ανακριβείς ή και όχι. Άλλος ένας έτσι πολύ ιδιαίτερος κύριος για τη συνέχεια. Αρκετά μυστικοπαθής, ελάχιστοι γνώριζαν μέχρι πρότινος την ταυτότητά του. Φιδωλός πάρα πολύ στις συνεντεύξεις του, η τελευταία δόθηκε το 2007. Το πιο γνωστό του πορτρέτο είναι ένα σκίτσο με μολύβι από το εξώφυλλο του δίσκου του. Μίλαμε για τον Burial, ο οποίος είχε δηλώσει ότι δεν έφτιαξε ποτέ μουσική για να την ακούσει ο κόσμος. Στη συνέντευξη αυτή μάλιστα είχε πει ότι μόνο 5 άτομα ξέρουν ότι φτιάχνει μουσική. Και επειδή δεν εμφανίστηκε στα Mercury Prize το 2008, φυσικά έχασε το βραβείο. Καθόλου δεν τον ένιωξε.

το εμβληματικό Archangel είναι αυτό που θα ακολουθήσει, το οποίο περιέχει πάρα πολλά πιθανά και απιθανά samples, μεταξύ των οποίων το Angel της Sarah McLachlan και ένα καπέλα του Beautiful από το Saturday Night Live του 2004, μεταξύ άλλων. Η είδηση δεν είναι αυτή, η είδηση είναι από ποιον έχει σαμπλαριστεί το Archangel. Δεν είναι λίγοι καλλιτέχνες που το έχουν επιλέξει, μεταξύ των οποίων και η Ροζάλια στο Κάντι του 2022.

καλησπέρες να στείλουμε λίγο πριν το κλείσιμο και τη σημερινή εκπομπή. Στο Βαγγέλη, στην Αγγελική. Να στείλουμε τα φιλιά μας και στη Ρόδο.

κάπου εδώ καληνυχτίζουμε και για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στις 8. Η Βασιλική Παντουριά ήταν μαζί σας στη μουσική και το μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Μείνετε μαζί μας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε. Να περάσετε καλά. Αύριο και πάλι μαζί.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπριτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
2: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός Aperol, απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
0: Best.
5: The Horntropolis.
0: 92,6.
5: A labyrinth of forgotten dreams.
6: Cheers.
7: Oh, uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro.

Είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι αυτή η παραγωγή ανήκει στον Τιέστο. Ξεκίνημα για τη νύχτα της Πέμπτης με ένα δροσερό αεράκι, επιτέλους πιο έντονο. Τις απογευματινοβραδινές ώρες ο καιρός θα κάνει κάτι περίεργα, περιμένουμε κάτι βροχές. Αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου. Κατά τα άλλα, καλοκαίρι 2026. Στην τελική ευθεία για αρκετό κόσμο για να μας χαιρετήσει. Είτε για λίγο, είτε για πολύ. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Το email μας είναι info@bestin26.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Έχουμε πει πόσο γρήγορα περνάει, κυλάει ο χρόνος. Δεν καταλάβαμε πως πέρασαν 25 ολόκληρα χρόνια από τη στιγμή που κυκλοφόρησε αυτό εδώ. Η πρώτη χρονιά που άνοιξε ο Best, κυκλοφόρησε και το τεπού το άλμπουμ των Roixop Melody AM. Από τα πιο πολυπαιγμένα τραγούδια για τη νέα χιλετία, κυκλοφόρησε πριν από 25 χρόνια.

0: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Best 92,6. We the music.

Το όνομα τους είναι Two Lanes από το Βερολίνο, ντουέτο και αδέλφια στην πραγματική ζωή. Νύχτα Πέμπτης, παρέα στον Best, έτοιμη για το δεύτερο throwback για απόψε. Πηγαίνουμε πίσω στις 23 Ιουλίου του 1961, 65 χρόνια πριν σαν σήμερα, γεννήθηκε το ιδρυτικό μέλος και βασικό συνθέτης των Depeche Mode, Martin Gore. Μία από τις δικές του συνθέσεις είναι το Useless. Echoing in my mind. Χρόνια πολλά στον Martin Gore, 65 σήμερα.

μέσα από τον 8ο δίσκο του Bonobo, ο οποίος κυκλοφορεί 11 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που ανοίγουν τα σχολεία στην Ninja Tune. Το πρώτο single με τίτλο Drift κυκλοφόρησε στις αρχές του μήνα, 7 Ιουλίου, και είναι αυτό εδώ. Σήμερα το απόγευμα, ψάχνοντας δισκάκια, πέσαμε σε μία από τις πάρα πολύ αγαπημένες μπάντες από το Σαν Φρανσίσκο, που πριν από 30 χρόνια είχαν κυκλοφορήσει αυτό το αριστούργημα, η Faith No More.

Λοιπόν, ο Νάτσο Μάρκο είναι από την Βαλένθια της Ισπανίας και ο Γκάρεν Μορένο είναι από την Καλιφόρνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί δύο μαζί είναι οι Jet Hammer. Τους αρέσουν πάρα πολύ τα 80's. Αυτό είναι το Last Night σε ένα 1981 version τύπου και καλά. Αλλά μιλώντας για 80's, σαν σήμερα το 1984, 41 χρόνια πίσω, οι Cars κυκλοφορούν ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της πιο παρεξηγημένης δεκαετίας μέσα από τον δίσκο τους Heartbeat City. Ακυκλοφόρητο μίξ. Το Drive των Cars κυκλοφόρησε σαν σήμερα.

0: 92,6. Σάββατο 25 Ιουλίου. Οι Camelphat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camelphat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best 92,6.
2: We the music.

Μέσα από το Sunset 2026, ένα μοναδικό soundtrack αφιερωμένο στις δύο πιο όμορφες στιγμές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Με επιλογές από Agoria, Black & Jones, Guy Gerber, Mo Black, Mojo, Mr. Fingers, Sam και πάρα πολλούς άλλους. Το Sunset 2026 είναι διαθέσιμο στο Spotify. Να θυμίσουμε ότι αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου έρχεται το τελευταίο Party του Best για το καλοκαίρι. Κυριακή 26 από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach στο Grand Resort Λαγονίσι. Είσοδος θα είναι ελεύθερη από τις 5 ώρα το απόγευμα και μετά. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος παρέα με την Elite. Μαζί μέχρι τις 11.

Αγκόρια, αυτή τη φορά παρέα με Mon Black. Είμαστε έτοιμοι να ξαναγυρίσουμε στο χθες. Και να πάμε σχεδόν 50 χρόνια πίσω. 23 Ιουλίου του 1977. Το track που, όπως είπε ο Brian Eno στον David Bowie, θα αλλάξει την κλαμπ σκηνή. Και έτσι έγινε ακριβώς, σε παραγωγή του George Moroder από την Donna Summer. 49 χρόνια σαν σήμερα.

Δεν υπάρχουν λόγια και δεν μπορείς να διακόψεις και το I Feel Love μέσα από τον πέμπτο δίσκο της Donna Summer, I Remember Yesterday, σε συγκλονιστική παραγωγή του Giorgio Moroder, στο νούμερο 1 σαν σήμερα πριν από 49 χρόνια, 23 Ιουλίου του 1977.

και να κυκλοφορεί το mix σε ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα tracks που έχουμε μεταδώσει αμέτρητες φορές εδώ στην βραδινή ζώνη του Best.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Ντέμπορα Ντελούκα για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ντέμπορα Ντελούκα στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: The music.

Λίγο Κάινε, λίγο Μούτζο, ακυκλοφόρητο, Μασάπ. Από τα Powerplay Tracks της Kaine Music για το καλοκαίρι του 2026. Νύχτα Πέμπτης, στην τελική ευθεία, παρέα στον Best. Θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, 23 Ιουλίου του 1993, 33 χρόνια πίσω. Οι YouTube πηγαίνουν στο νούμερο 1 του Billboard με τον δίσκο τους Zuropa. Ήταν το η συνέχεια του Acton Baby. Κέρδισαν και το Grammy για τον καλύτερο εναλλακτικό δίσκο της χρονιάς. Ένα από τα χρυσά singles ήταν το Lemon στα χέρια του Paul Oakenfold. Για τους λίγους τυχερούς, το Lemon είχε κυκλοφορήσει σε ένα καταπληκτικό κίτρινο βινήλιο. Αυτό φέραμε απόψε για να σας πάμε 33 χρόνια πίσω.

Πολλό και Φόλ σε μεγάλα κέφια. 33 χρόνια από το Lemon των U2 και μιλώντας για κίτρινα βινίλια, αν σας αρέσουν έχετε την δυνατότητα να κερδίσετε, γιατί 30 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την κυκλοφορία του εμβληματικού track των Jamiroquai, Virtual Insanity. Η Jamiroquai το έχουν γιορτάσει με μια συλλεκτική anniversary edition. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει για σας κάποιες πολύ λίγες κόπιες. Αν θέλετε να κερδίσετε μία από αυτές, κάνετε like στο σχετικό post που υπάρχει στο Instagram προφίλ του Best και τον Jamiroquai. Κάνετε like και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο στην εκπομπή της Βασιλικής, 8 με 9 το βράδυ. Και το Virtual Insanity είναι ένα υπέροχο κίτρινο βινίλιο. We're living in

Η Gatti Core ήταν ένα σχήμα από το Σόχο στο Λονδίνο και είχαν κυκλοφορήσει αυτό στις αρχές των 90s. Ένα dance anthem για την δεκαετία του 90 που είχε μεταδοθεί και αρκετά βέβαια από το ευρωπαϊκό κυρίως ραδιόφωνο. Έτσι μια και πιάσαμε τα 90s με τους U2 και τους Jamiroquai. Από απόψε έχουμε και νέες ταινίες στις αίθουσες για τις οποίες θα ασχοληθούμε αναλυτικά αύριο. Εννοείται ότι η Οδύσσια συνεχίζεται και έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι την 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου. 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Παρασκευής, λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: 2,6. Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Best

Επιτέλους δροσούλα. Βράδυ Πέμπτης. Εδώ είμαστε. 23 Ιουλίου του 2026. Μέρα με τη μέρα, μετράμε. Για τις διακοπούλες μας. Καλησπέριζω Βρέμη, καλησπέριζω Μόντρεαλ, καλησπέριζω την Πέτρα επίσης και την Πάτρα. Κλεοπάτρα, Φιντανιδού, μέχρι τη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, Best 92,6.

Έχουμε καλησπέρα και από τη Λάρνακα που βράζει, λέει. Υπομονή, παιδιά, και εδώ τρεις μέρες βράζαμε, τέσσερις. Και μπορεί και ξανά, ποιος ξέρει. Καλησπέριζουμε και τη Βρέμη. Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook. Best 926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Και live24.gr. Καλησπέρα στη μεγάλη αγαπημένη διαδικτυακή παρέα. Be best.

Εδώ και η καρδίτσα συντονισμένη που έχει πάει Χανιά. Οπότε τι καλύτερο από το να βρίσκεις στα Χανιά το καλοκαίρι. Χαιρετίσματα εκεί σε όλους επίσης που είστε πολλοί και πολλές και το ξέρουμε χρόνια ότι μας ακούτε από τα Χανιά και ότι μας αγαπάτε. Καλησπέριζω και το Λαγονίσι, να ετοιμάζετε το Λαγονίσι παρακαλώ αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι, το τελευταίο πάρτι για το καλοκαίρι, το φετινό καλοκαίρι του Best, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και με υπέροχες μουσικές από παραγωγούς του Best. Να πούμε ότι από τις 5 το απόγευμα και μετά δεν υπάρχει χρέωση για την είσοδο, από τις 5 και πριν υπάρχει. Το Grand Resort Λαγονίσι βρίσκεται στο 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Τηλεφωνικά κρατήσεις στο 22 9 10 76 000.

Εκεί θα βρισκόμαστε μαζί με όλους εσάς πίνοντας Martini Bianco Spritz, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού. Με φόντο το Ηλιο Βασίλεμα. Discover an Italian icon και απολαύστε υπεύθυνα.

0: have you been living your life?
1: Best.
0: Have you been living your life right?
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στην Grand Beach, στο Grand Resort, Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στην Grand Beach, στο Grand Resort, Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπριτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
2: Best

στα βελιά μου, στον Κρις, το φίλο μου τον αγαπημένο που ακούει. Βρίσκεσαι, Κρις. Να υποθέσω στην Πάρο, στην Αντίπαρο. Ή εδώ στην Αθήνα. Τα φιλιά μου και στους Βόρειο Ελλαδίτες που στέλνετε υπέροχα μηνύματα, σας αφιερώνω Beyond the Bridge στο remix μιας επίσης Βόρειο Ελλαδίτης σας, της αγαπημένης μας Miss Evelyn που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και που μας στέλνει πολύ ωραίες μουσικές, και στο DJ Leon E βέβαια, όπου του ανήκει το συγκεκριμένο. Καλησπέρα σε Παιανία, επίσης στο Μεταξουργείο, στο Μαρούσι, στα Μέγαρα, στην Πεύκη, στο Σαν Φρανσίσκο, στη Νιου Γιόρκ, Hi Mike, στη Λέρο,

και η Κος εδώ συντονισμένη στην παρέα μας. Φιλιά Βαλαντή. Στην Κάρπαθο να στείλω την αγάπη μου. Θα τα πούμε από κοντά κάποια στιγμή και εκεί σύντομα. Την καλησπέρα μου.

wanna drink, they wanna.

Ένα στείλουμε και συζητία τα φιλιά μας, ως πως συνηθίζουμε. Όσο ήθιστε εκεί σε όλη την παρέα στο Out of Home Go to House, στον Aurora Beach και στο Vinyl K, που έκανα αυτή την υπέροχη διασκευή. Όχι μόνο μουσικά, διασκεύασαν και τον τίτλο σε Τσίφε Τάγκο, από το τσιφέτης δηλαδή, τσιφετάκης με λίγα λόγια.

Αγαπάμε τη Βετάγκο, αγαπάμε σε τι, αγαπάμε out of home, go to house. Αγαπάμε και Rabbits και Vinyl K. Από τις πιο δροσερές, υπέροχες και καλοκαιρινές διασκευές. Φιλιά λοιπόν σε όλη τη Σιτία και σε όλη την παρέα. Και εύχομαι σύντομα να τα πούμε και από κοντά. Καλησπέριζω και το Άμστερνταμ. Εδώ έχουμε request, παραγγελιά δηλαδή, για Esperanza, που δεν βαριόμαστε ποτέ. Κάτι θα κάνουμε.

Και πάνω που ετοιμαζόμουν να παίξω Faith, αγαπημένο Faith. Να σου και φίλη μου Κατερίνα, που τη το αφιερώνω συχνά πυκνά, εκεί στο πανέμορφο Αγκίστρι, στο μικρό αυτό παράδεισο που βρίσκεται δίπλα μας, μόνο μία ώρα από την Αθήνα. Ακόμα και αυθημερών μπορείς να πας. Και φυσικά τη αφιερώνω Faith και στην Κατερίνα και στη Σοφία μας, τη Σοφία την Παυλίδου, την αγαπημένη μας. Για στείλε μας, Σοφία μας, το πρόγραμμά σου ή διακοπές προς το παρόν.

Μόντοκ επίσης και Μαρπή Καθοδόν. Ελπίζω να φοράτε ζώνη, παιδιά, γιατί έχουν αγρέψει τα πράγματα. Και να ευχηθούμε στη Μαρπή μας χρόνια πολλά, που γενέθλια πολύχρονη, με πολύ τύχη, ευτυχία, ωραίες μουσικές και υγεία. Αυτά σου εύχομαι για φέτος, Μαρπή μας. Και ρωτάτε βέβαια τι γίνεται με το διαγωνισμό. Θα σας πω, παιδιά, αύριο 11 με 12 θα κάνουμε την πολυπόθητη κλήρωση για το διήμερο ταξίδι με όλα πληρωμένα στην Ικαρία. Αμέσως μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε, το μεταμεσονύχτιο, και αφού κάνουμε ένα σύντομο flashback καλοκαιρινό με πους πους το διαπασόν, θα σας τα πω όλα.

0: Best 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπριτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.

0: εδώ επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα μας, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, με αγαπημένο remix από Σάβα, τι άλλο, και Night Pulse. Τέτοιες ώρες, ό,τι πρέπει, το Night Pulse από Wada και Μιούλο. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας λοιπόν, πάντα στον Best 92,6 και βρίσκεστε μέχρι τη μία. Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ.
1: Be one of us.
0: Επέστρεψε η αγαπημένη μας Άννα Μαρία X. Είπαμε, γράφει συνεχώς και αδιαλείπτως μουσική τους τελευταίους μήνες. Αύριο κυκλοφορεί το Pulse Within από το προσωπικό της label, την Bellalou Records, που μας έχει χαρίσει μέχρι στιγμής εξαιρετικές παραγωγές, όλες δικές της. Πρόκειται λοιπόν για την πέμπτη κυκλοφορία της Bellalou, με την Άννα Μαρία X να επιστρέφει με το Thirst Within. Εμείς όμως ακούμε το Pulse Within, σωστά τα λέω. Thirst Within είναι ο τίτλος του EP που εξερευνά τη σύνδεση ανάμεσα στη σωματική κίνηση και την εσωτερική συναισθηματική έκφραση, αποτελούμενο από δύο συμπληρωματικά tracks. Το EP ξεδιπλώνεται ως μια μουσική διαδρομή ανάμεσα σε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Το First, το οποίο η Άννα Μαρία μας λέει ότι εκφράζει την ακατέργαστη ενέργεια της πίστας με αδιάκοπο groove, ενώ το Pulse Within, όπου και ακούμε, αποκαλύπτει μια πιο ατμοσφαιρική και συναισθηματική πλευρά, όπου η νοσταλγία, η εσωστρέφεια και οι κινηματογραφικές υφές κυριαρχούν. Υπέροχο και αυτό. Κυκλοφορεί λοιπόν αύριο επίσημα και για τις δύο επόμενες εβδομάδες αποκλειστικά από το Beatport. Σας αφήνω να το απολαύσετε και τα λέμε σε λίγο.

υπέροχη αμοιχή για άλλη μια φορά. Μπράβο στο κορίτσι μας. Καλό τάξιδο να είναι και αυτό. Το EP. Υπέροχο Pulse Within. Αύριο λοιπόν κυκλοφορεί επίσημα. Εάν θέλετε να το αποκτήσετε, μέσα από το Beatport. Αποκλειστικά και μόνο τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Και ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποκαλύψω για άλλη μια φορά το υπέροχο δώρο που ενδεχομένως να κερδίσετε αύριο βράδυ 11 με 12. Ξαναλέω, αύριο θα κάνουμε την ηλεκτρονική κλήρωση. Στο πλαίσιο του Ικαρία Music Festival 2026, ο Best 92,6 σας ταξιδεύει για ακόμη ένα καλοκαίρι, για δύο ολόκληρες, σχεδόν τρεις θα έλεγα, ημέρες στην Ικαρία μας την αγαπημένη. Το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια με πλοίο της Blue Star Ferries για δύο άτομα. Φεύγετε πρωί 19 Αυγούστου από τον Πειραιά προς Εύβοιλο Ικάριας.

και ένα φορητό ηχείο Bluetooth Xiaomi Mi Sound Speaker από το www.kaiser.gr. Ωραίο δώρο, ε! Το υπερπλούσιο αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook. Τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό πανεύκολος. Κάνετε απλά ένα like στο pin post που θα βρείτε στη σελίδα του Best στο Instagram, στο προφίλ του δηλαδή, στο Best Radio 926. Και ποιος ξέρει, μπορεί να είστε ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το υπέροχο δώρο. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Κλήρωση, ξαναλέω, αύριο βράδυ 11 με 12.

Λοιπόν, παιδιά, το κομμάτι που ρωτάτε λέγεται Discordia από Doulos. Καλησπέριζω και την Άρτα. Καλησπέριζω ξανά την Μυκονό. Γεια σου, Νικόλα. Καλησπέριζω την Πεύκη. Το Θάνο επίσης, την καλησπέρα μου. Discordia θα μας πάει μέχρι το τελευταίο. Πολύ σύντομο. Όχι και τόσο πολύ. Σύντομο διάλειμμα. Ας το πούμε και έτσι. Και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: We the music. Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Best 92,6.
0: We the music.
3: Έχουμε και Πεναρούμπια λοιπόν την επόμενη Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είναι και η τελευταία μέρα live εκπομπών εδώ στον Best. Εμείς θα αποχαιρετιστούμε λίγο νωρίτερα, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να τα πούμε κάπου εκεί έξω. Προς το παρόν εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε.

Αθάνατο τρίπιν. Για ωραία ταξίδια, καλά ταξίδια να έχετε, όπου και αν πηγαίνετε. Εδώ, σε πιο πρόσφατη διασκευή από Dilby, σχεδόν ένα τέταρτο πριν από τη μία. Λέω να τα αφιερώσω στο φίλο μου τον Άλεξ που ακούει από Θυμάρη, επειδή του αρέσει πολύ.

Λοιπόν, για όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα και που στεναχωριέστε, που θα σας αφήσουμε για ένα μήνα, καθόλου να μην στεναχωριέστε, μουσικές θα παίζουν, να μην σας κουράζουμε κι εμείς συνέχεια. Με αυτά που σας λέμε. Και να σας πω επίσης ότι το Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει πάρα πολλές ωραίες καλοκαιρινές εκδηλώσεις, κινηματογραφικές προβολές, πάρτι και πολλά άλλα ωραία που μπορείτε να ανακαλύψετε μέσα από το επίσημο site του Σταύρος Νιάρχος. Επίσης πολλές εκθέσεις, εικαστικές βέβαια, γίνονται σε πάρα πολλά νησιά. Ψάξτε να βρείτε το άρθρο που σας διάβασα χθες, ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που έχει κάνει LIFO στις εκθέσεις ζωγραφικής που γίνονται στα νησιά μας αυτό το μήνα, και όχι μόνο αυτό το μήνα, αλλά σίγουρα το μήνα των διακοπών. Είναι πάρα πολλές και ωραίες.

Ο τίτλος του άρθρου είναι φέτος «Τα νησιά γίνονται μια μεγάλη γκαλερί». Στη Life, ξαναλέω, θα το βρείτε. Στην Άνδρο, ας πούμε, στην Ίδρα, στην Εύβοια γενικότερα, και στη Βόρεια και στη Νότια, στη Λέσβο, στη Σάμο, στην Κρήτη, συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, και στα Χανιά βέβαια, στην Πάρο, στην Τίνο, στην Άξο, παντού σχεδόν, στην Αμοργό, στη Ρόδο, στον Πόρο, στην Κέρκυρα,

Καλώς ορίζουμε τον ακροατή που μόλις προσγειώθηκε στην Αθήνα από Ρώμη. Πίνει κρασάκι και μας ακούει. Καλώς όρισες λοιπόν και ελπίζουμε να περάσεις ωραία.

The Change of Love, παιδιά, είναι ο τίτλος του κομματιού από Blake. Πρώτο τελευταίο για απόψε και για τις δύο ώρες που πέρασαν. Κλεοπάτρα Φιντανίδου, διάλεξε τη μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, πάντα παρέα με όλους και όλες εσάς. Την καλύτερη παρέα. Σας υπέρ ευχαριστώ για τα μηνύματα και απόψε και για το support. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ, Παρασκευή, υπενθυμίζω, 11 με 12 αύριο, τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι τη 1. Αύριο είναι μεγάλη μέρα, 11 με 12 θα κάνουμε την κλήρωση για το διήμερο στην Ικαρία. Προλαβαίνετε να κάνετε like στο pin post που θα βρείτε στο προφίλ του Best στο Instagram, Best Radio 926. Σας καληνυχτίζω με βότσε. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα. Αύριο παίζει και να βρέξει λιγάκι. Μακάρι, το ευχόμαστε. Και πολλά, πολλά φιλιά.

0: 92,6. Σάββατο 25 Ιουλίου. Οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: How have you been living your life?
0: Best.
1: Have you been living your life right?
0: 92,6.

0: Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπρίτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
2: After Hours.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah DeLuca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah DeLuca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: After hours.